Καλή σας μέρα. Πρώτη καλημέρα. Και η αφεντιά μου, εδώ είμαστε παρεούλα και σήμερα Παρασκευή, για να μην ξεχνιόμαστε, 25 Σεπτεμβρίου 2026. Και θα είμαστε παρέα για δύο ώρες, όσοι ήθιστε εξάλλου, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έχουμε 120 λεπτά για εμάς τους λεπτολόγους μπροστά, να ρίξουμε μια ματιά να δούμε στο τι συμβαίνει στην πόλη μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο ολόκληρο. Υπάρχουν πολλά γεγονότα. Επίσης, να ακούσουμε αληθινή μουσική για να ηρεμήσουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας και να επικοινωνήσουμε, που ήδη έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Όλα αυτά εδώ στον 89 Rainbow.

Αυτή είναι η Τζάνις Τζόπλιν με μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές. Έζησε σύντομα, αλλά έγινε πολύ νωρίς τεράστια περσόνα στον χώρο της μουσικής. Piece of my heart, ένα τραγούδι και γενικότερα μια τραγουδίστρια που αρέσει πολύ στο καλό με τον φίλο τον Σταύρο τον Αμαξόπουλο και τον γιο του τον Χρήστο. Πρόσφατα έγινε παππούς ο πρώτος, μπαμπάς ο δεύτερος, με εγγονό πλέον και γιο. Οπότε τους εύχομαι, τι άλλο, να τον καμαρώνουν συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σωτήρη από Βέρεια και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στον Νίκο, το φίλο μου. Καλημέρα στον Δημήτρη από Λαγκαδά, τον Κοσμά από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη από Πρέβεζα. Ετοιμάζεται και αυτός να πάει και στην αστυνομική διεύθυνση με όλα τα παιδιά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη από Φλόρινα. Γεια σου, Ηλία Γούσιο, πάντοτε με τα όμορφα που μου στέλνεις εδώ και μου φτιάχνεις τη διάθεση. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα και στην Άννα Μαρία, 6943-8889. Αυτό είναι το Viber. Ως επιτοπλίστων, εδώ επικοινωνούμε. Δέχομαι φωτογραφίες σας, βιντεάκια σας, τις απόψεις σας γενικότερα. Και φυσικά υπάρχει και Facebook, υπάρχει και Instagram, για να μην ξεχνιόμαστε. Και καιρικές συνθήκες μέσα στο φθινόπωρο. Δηλαδή, έχουμε 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με σχετική υγρασία 68%. Έχουμε άπνοια και θα φτάσει, που θα φτάσει στους 24 θα φτάσει. Η θερμοκρασία σε λογικά επίπεδα, λέω εγώ, για φθινόπωρο. Θα έχουμε συννεφιά, δεν δίνει μεγάλη πιθανότητα για βροχόπτωση, ούτε ψηλό βροχό. Αύριο θα έχουμε βροχούλες, αλλά μέχρι αύριο έχουμε ακόμα μπροστά μας.

είναι η Λίνα Τσκίναρτ με το υπέροχο Sweet Home Alabama. Και έρχονται που λέτε από το Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ εκεί στην Πολωνία και κάνουν μια έρευνα. Οι επιστήμονες είναι. Έρευνες θα κάνουν, τι άλλο. Και τώρα μιλάνε για το καφέ και λένε ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, παιδιά, οι οποίοι δεν πρέπει να πίνουν καφέ ούτε το πρωί. Γιατί αυτό, των ανθρώπων αυτών ο κυρκάδιος ρυθμός, πώς να το κάνω, συντονίζεται. Με αποτέλεσμα το βράδυ να μην μπορούν να κοιμηθούν, δηλαδή να τους επηρεάζει από το πρωί. Λέω βέβαια εγώ, για το όνομα του Θεού, πως αυτό είδε και το φως της δημοσιότητας στο Popular Science, σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, ισχύει. Εννοείται ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ευαισθησία στην καφέινη, το γνωρίζουν από νωρίς και να ξέρετε όλα όσα τελειώνουν σε ίνι, όπως είναι καφέινη, νικοτίνη κτλ., είναι διαγερτικά. Δηλαδή, αν ξεπεράσεις κάποιο όριο, αρχίζεις να έχεις ταχυπαλμίες, να υδρώνουν τα χέρια σου, να αισθάνεσαι άβολα και γενικότερα να μην σου κάνει καλό. Δεν πίνεις, το αντικαθιστάς με κάτι άλλο, με πράσινο τσάι. Συνηθίζεις. Σιγά τώρα. Αλλά για τους περισσότερους χωρίς καφέ, θα είχαμε εγκληματικότητα στα ύψη, στην κυριολεξία το λέω αυτό. Για τους υπόλοιπους δηλαδή, που δεν έχουν πρόβλημα. Γιατί ρε φίλε, σε σωστή δοσολογία έρχεται και σε ηρεμή. Μπλοκάρει και την αδενοσύνη, δεν χασμουριέσαι πλέον. Αυτή είναι μια ορμόνη η οποία πρέπει να μπλοκαριστεί, γιατί διαφορετικά θα κοιμόμαστε όρθιοι. Επομένως, μας βοηθάει βέβαια να υπολογίζετε 3 με 4 καφέδες την ημέρα. Και για όλους τους ανθρώπους από εκεί και πέρα είναι το παραπάνω. Και το παραπάνω ποτέ δεν κάνει καλό. Η υπερβολή γενικότερα σε όλες τις μελέτες που έχουν γίνει φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Αλλά ο καφές είναι καφές.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλώς τα παλικάρια από το Seattle, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Με αυτό ακριβώς το τραγούδι που έκαναν τεράστια επιτυχία, συστήθηκαν στο μουσικό κοινό σε όλο τον κόσμο και φυσικά έμειναν στην ιστορία. Όσον αφορά την κίνηση, να σας πω ότι ακόμα είναι νωρίς, δεν έχουμε κίνηση ούτε περιφερειακή οδό και τα δύο ρεύματα από ανατολικά προς δυτικά και δυτικά ανατολικά είναι μια χαρά αυτή τη στιγμή, όπως επίσης το κεντρικό οδικό δίκτυο και αυτό μέσα στο αστικό κέντρο είναι μια χαρά, επαρχιακοί δρόμοι και οι τρεις είσοδοι της πόλης και αυτοί δεν έχουν απολύτως κανένα πρόβλημα. Αργότερα θα αλλάξει, αλλά εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Συν το γεγονός τώρα ότι πρέπει να θυμηθούμε το χορηγό μας στην Ιζομάτ και η Ιζομάτ, όταν εσείς θέλετε να βάψετε κάτι, αυτό που ψάχνετε, ποιο είναι, θέλετε ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, matte αποτέλεσμα. Γι' αυτό επίλεξε η Ιζομάτ Premium και βρες το χρωματάκι που σου ταιριάζει και σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ιζομάτ. Με απλές κινήσεις κάνεις την καλύτερη, στην κυριολεξία όμως, επιλογή.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με

Come together. Κάθε μέρα είμαστε μαζί. Ένα-δύο ωράκι. Ξεκινάμε τη μέρα μας παρεούλα από Δευτέρα και Παρασκευή με την πρώτη καλημέρα. Μια εθνική να την πιει στο ποτήρι χθες. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ταλέντο που ξεχυλίζει, παιδιά. Συν το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά παίζουν μαζί από τις μικρές εθνικές ομάδες και ξέρουν ένας τον άλλον με κλειστά μάτια. Υπέροχοι αυτοματισμοί, μεσοεπιθετικά δεν το συζητάμε, μπορεί να κοιτάξει στα μάτια όλες τις μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και να φέρει θετικό αποτέλεσμα. Λίγο επιπόλοι είμαστε πίσω στην άμυνα. Όχι ότι μας λείπει το ταλέντο και στην άμυνα. Άμα θέλουμε, ναι, γιατί τα παιδιά αυτά θέλουν να χαρούν το ποδόσφαιρο. Είναι νέοι άνθρωποι. Είναι κατ' εμέ τουλάχιστον η καλύτερη εθνική που είχαμε σε υλικό, αλλά και αποτελέσματα, παιχνίδι. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Ακόμη και όταν τυχαίνει να μην παίξει καλά σε ένα παιχνίδι και να χάσει, πάλι αυτή η ομάδα είναι σε πολύ υψηλή απόδοση και χαιρόμαστε όλοι να τη βλέπουμε. Έτσι λοιπόν, χθες, παρότι βρέθηκε πίσω στην Σερβία, παίζαμε μέσα στη Σερβία, από το 4ο λεπτό με γκολ του Ζίβκοβιτς έγινε το 1-0. Κατόρθωσε στο δεύτερο ημίχρονο, στο 74. Έκανε με γκολάρα ο Τζόλης. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, παιδιά. Παίζαμε μονότερμα στην κυριολεξία. Δεν το συζητάω. Μεσοεπιθετικά είναι φωτιά και λαύρα. Και ήρθε μετά στις καθυστερήσεις, το 90 αν δεν κάνω λάθος, όπου είχαμε τη σέντρα του Τσιμίκα και την κεφαλιά του Δουβίκα, μια υπέροχη συνεργασία, και ήρθε η ανατροπή μεγάλη. Έγινε δηλαδή το 1-2, μπήκαμε με το δεξί. Μπράβο μας, μπράβο, άντε κι άλλα τέτοια.

αλήθεια είναι ότι έχουμε αδυναμία σε Star Sailor και στον ήχο τους και στα φωνητικά τους, ιδίως στο Poor Miss Guided Fool. Γι' αυτό και είναι στον αέρα της πόλης μέσα από την πρώτη καλημέρα. Και έχω να στείλω πολλές καλημέρες στο φίλο μου τον Ανθόπουλο τον Σταύρο. Από τα Πεύκα καλημέρα επίσης στο φίλο μου τον Γιάννη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα στην Τάνια. Καλημέρα στη Βιβί. Καλημέρα στη Ματούλα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Ελευθεριάδη τον Θεόδωρο που λέει 13 Παρασκευές μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Παρασκευές και 13. Ιωάννης Νικολαίδης και όλα τα παιδιά εκεί που είναι στην αποθήκη αυτοκινήτων. Καλημέρα στον Χρήστο από Νιρεμβέργη, στον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία. Καλημέρα στον Φέδωνα από Λονδίνο, στον φίλο μου τον Δημήτρη και όλα τα παιδιά στην αστυνομική διεύθυνση εκεί στην Πρέβεζα. Καλημέρα επίσης στον Νίκο Βαλαβάνη και την Κωνσταντίνα Βαλαβάνη, πατέρας και κόρη, στην Πέτη, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε εδώ μαζί μου στο 69-43-80-85-89, να το πω σωστά. Καλημέρα και στον φίλο μου τον Νεόκοπο, τον Γιάννη εδώ πέρα. Και μην ξεχνάτε, έτσι να τα λέμε αυτά και να τα επαναλαμβάνουμε, ότι έχουμε και τον χορηγό μας, Ιζωμάτ, γιατί είναι και μια περίοδος ανακαινήσεων τώρα. Ξέρεις πως να επιλέξεις καλό χρώμα. Πρέπει να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να κάνει. Όλα αυτά τα βρίσκεις στο Ιζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ιζωμάτ.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Όσο ευχάριστα πέρασε η πρώτη ώρα, καθότι φτάσαμε στις 7 η ώρα και έχουμε περάσει πλέον στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας σήμερα Παρασκευή, επαναλαμβάνω 25 Σεπτεμβρίου, έτσι θα περάσουμε και την επόμενη ώρα, τα επόμενα 60 λεπτά, όπου θα τα συνδυάσουμε όμορφα και ωραία στις σωστές δόσεις. Με ενημέρωση, χωρίς κραυγές, χωρίς άγχος, για να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, στον κόσμο όλο και στην πόλη μας, αντικειμενικά. Θα ακούσουμε αληθινή μουσική, για του λόγου τα αληθές είδηση βάρη και good night moon, και φυσικά θα επικοινωνήσουμε μαζί, εδώ, στην πρώτη καλημέρα.

Cocaine, Eric Clapton. Είχαμε και την, και έχουμε τη συνδιάσκεψη στη Νέα Υόρκη όσον αφορά τον ΟΗΕ. Ηθοποιός Σούζαν Σαράντον μαζί με αρκετούς άλλους διαμαρτυρόμενους έξω από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών συνελήφθησαν με συνθήματα εναντίον του Ισραήλ και του Μπενιαμίν Νετανιάχου ουσιαστικά, του Πρωθυπουργού δηλαδή. Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ, βάλτε τέλος στη γενοκτονία όσον αφορά τη Γάζα. Από την άλλη, ο Νετανιάχου, παρότι σηκώθηκε και έφυγε ο περισσότερος κόσμος μέσα από την συγκέντρωση που γινόταν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εντούτοις ο ίδιος γύρισε και είπε απέναντι στον Ερντογάν ότι είναι ένας τύραννος, ότι κατέχει η Τουρκία αυτή τη στιγμή το βόρειο τμήμα της Κύπρου που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ένα έγκριτο μέλος της και πολύ ισχυρό. Επίσης είπε ότι έχει βλέψεις για τη Συρία, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στην επεκτατικότητα, στην τυραννία του Ερντογάν, συν το γεγονός ότι υπάρχει ανελευθερία και τυραννία και στα θέματα της ενημέρωσης με δημοσιογράφους και πολιτικούς αντιπάλους συλλήβδιν να φυλακίζονται. Η αλήθεια είναι ότι στην εξωτερική πολιτική το Ισραήλ βοηθάει αρκετά τις δικές μας θέσεις, γιατί είναι ένας δυνατός σύμμαχος. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στην σφαγή που γίνεται στην Γάζα, έτσι στη γενοκτονία, και πολύ περισσότερο οι Ισραηλίτες, ένας λαός που έζησε στο πετσί του με το χειρότερο τρόπο τη γενοκτονία, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στον κόσμο και κυρίως στη Γερμανία και την Πολωνία. Θα μου πεις, δεν κρίνεις από τους κυβερνήτες το λαό. Συμφωνώ και επαυξάνω και δεν γενικεύεις ποτέ, γιατί πολλοί Ισραηλίτες, οι περισσότεροι θέλω να πω, είναι ενάντια σε αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και πρέπει να σταματήσει. Έτσι. Αλλά δεν πρέπει να ποτέ και σε καμία περίπτωση να μπερδεύουμε τον λαό και τις απόψεις που έχει και την ηθική του με τους κυβερνήτες τους. Σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα κράτη.

Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο μέσα από την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου φυσικά με όλους και όλες εσάς εδώ στη συντροφιά μας που είναι τεράστια στο 69-43-80-80-89. Viber, σε λίγο θα αναφέρω τους φίλους και φίλες και θα στείλω ιδιαίτερα τις καλημέρες, έτσι ειδικά και εξειδικευμένα, αλλά υπάρχει και το Facebook, υπάρχει και το Instagram και πολύ καλή διάθεση σήμερα Παρασκευή, καθότι έρχεται Σαββατοκύριακο η ψυχολογική ανάταση βαράει κόκκινο. Και κυρίες και κύριοι, από σήμερα 25 του μηνός μέχρι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και το βράδυ, όλοι οι δρόμοι που οδηγούν εξ τη Ρώμη στο Μέγα Αλέξανδρο στρατόπεδο σε Αμπελόκηπους. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ Καντίνας. Και ξέρετε πολύ καλά, για εμάς τους καλοφαγάδες, για εμάς που θέλουμε και ποσότητα και ποιότητα, είναι η καντίνα σήμα κατά τεθέν στην κουλτούρα μας τη διατροφική. Γι' αυτό λοιπόν αυτές τις πέντε μέρες μπορείτε να γευτείτε τα πάντα, να γευτούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Έχουμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να περάσουμε από εκεί, δεν είναι μόνο το φαγητό, έχει διάφορα δρόμενα για μικρούς και μεγάλους. Μουσική εννοείται, γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, αφού πάτε πρώτα, μετά θα χορέψουμε και θα χωνέψουμε όλοι μαζί.

0: Scorpions και μας θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές, γενικότερα διακοπές με το Holiday. Όσον αφορά την κίνηση, παιδιά, να πούμε ότι η περιφερειακή οδός έχει κάποια θεματάκια, όχι τρομερά, αλλά έχει κάποια θεματάκια από ανατολικά προς δυτικά και κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι να φτάσετε στα Πεύκα. Θα δυσκολευτείτε αρκετά σε κάποια σημεία, θα πάτε και σημείωτο. Από την άλλη πλευρά, από το 424 στην Ανηφόρα μέχρι επάνω και τα Μετέωρα, εκεί είναι η δυσκολία. Έχουμε επίσης αρκετή κίνηση στα δικαστήρια στον κόμβο των κεντρικών δρόμων, όπως επίσης στο καθοδικό της Μαρίνου Αντίπα, όπου και αυτή ζορίζει αρκετά, και φυσικά η περιοχή Χάνθ που πάντοτε συμβάλλουν κεντρικοί δρόμοι και ένα θεματάκι παραπάνω το έχει εκεί. Να επιστρέψουμε τώρα στο τι είναι καλό χρώμα, ρωτάνε πολλοί φίλοι. Καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση, είναι ας πούμε το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει και τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο. Γι' αυτό όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε Isomat Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώμα της Isomat.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

έρχονται οι metal bands, όπως η Metallica. Και γενικότερα σε ξεσηκώνουν συναυλίες με τα δυνατά τους τα τραγούδια, με τους drummer, τις κιθάρες, τα φωνητικά. Και κάνουν μπαλάντες οι άνθρωποι σαν δαύτη. Unforgiven. Μετάλλικα, καλή σας μέρα. Έχω καλημέρες εδώ, περιμένετε. Έχω καλημέρα στην Πέτη, καλημέρα στη Δανάη. Καλημέρα επίσης στην Στέλλα. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στην Αγάπη Τσακάλη, τον Βασίλη τον Μαντούδη, τον Σταύρο τον Μαμίδη, που σας πηγαίνει με ασφάλεια παιδιά εκεί στο σχολείο, με στο σχολικό πάντοτε. Και φυσικά τους συνοδούς που υπάρχουν μέσα, σε όλα τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Και στο Δημήτρη τον Κατή που είναι στην παρέα μας και ακούει. Καλημέρα στην Αφροδίτη, καλημέρα στην Δημήτρα Στεφιάδου. Καλημέρα και στο Γιάννη που λέει τι να πάω εγώ εκεί, Γιώργο, τώρα που είναι η καντίνα, 85 κιλά θα με κουτρουβαλιάσει. 85 κιλά, ρε Γιάννη. Πλάκα μας κάνεις. Άμα σου λείπουν κοινά εδώ, έλα από εδώ, παίρνω από εδώ να σου δώσουμε χορηγία όσοι θέλεις. Για το όνομα. Ακούω 85 κιλά. Σοκαρίστηκα. Από την άλλη όμως, χάρηκα ιδιαίτερα, γιατί οι YouTube αποκάλυψαν στους Irish Times ότι έρχεται καινούριο άλμπουμ, κυρίες και κύριοι. Παρουσιάσανε δύο EP μέσα στο 2026, το Days of Us και το Easter Lily, και έρχεται το άλμπουμ του οποίου το όνομα είναι Carnaval de Luz. Πάντοτε έχουν κοινωνικό και πολιτικοποιημένο στίχο. Δεν θα το κρύψουν και αυτή τη φορά. Βέβαια, θα μου πεις, τα τεκτενόμενα και οι εξελίξεις βοηθούν πάρα πολύ τουλάχιστον τους καλλιτέχνες στιχουργικά να γράψουν το τι συμβαίνει σήμερα και φυσικά με το δικό τους τρόπο να το ηρωνευτούν, να το καυτηριάσουν. Χαιρετίζουμε λοιπόν το νέο άλμπουμ που περιμένουμε να κυκλοφορήσει από τους U2, γιατί είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Δεν το έχω κρύψει ποτέ, η αλήθεια είναι, και ούτε πρόκειται ποτέ να το κρύψω.

Όχι, μία, δύο φορές. Η αγάπη, να μην σου πω και λίγες είναι και δύο φορές. Όσες φορές θέλετε εσείς. Όσες φορές σας εκφράζουν. Έχω να στείλω τις τελευταίες καλημέρες. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη Καραντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο τον Γεωργιάδη. Καλημέρα στον ακρίτατο φίλο μου Απορριστιάδα, τον Τόλι. Καλημέρα στον Ηλία Τσικάρα, όλους τους καθηγητές, καθηγήτριες, δασκάλους, δασκάλες. Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα και στη Ματίνα. Ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αποχαιρετήσω, επειδή έχουμε πολλές αναζητήσεις στη ζωή μας, όταν βάφουμε το χώρο μας, το σπίτι μας, τον επαγγελματικό μας χώρο, τι ζητάμε από ένα καλό χρώμα? Να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια και φυσικά, να σου δίνει ένα πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα, αυτό δηλαδή που θέλεις. Όλα αυτά τα βρίσκεται με Ισομάτ Premium και μένει να διαλέξεις το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια χρώμα της Ισομάτ. Εγώ εγκαταλείπω να σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show, όπου θα είναι παρεούλα ο Αντώνης Βλαβογελάκης μαζί με τα δύο υπέροχα κορίτσια του. Τη Μαρία Μανατίδου και την Ίνα την Εκταρίδου μέχρι και τις 11, 11 με 2 Ραφαέλα Νικολούλη, 2 με 5 Θοδωρής Κουρτσαλάκης, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραΐτης. Καλά να περάσετε και σήμερα και το Σαββατοκύριακό σας. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Who Can It Be Now, Men at Work και Boys Don't Cry από Cure. Τα δύο τραγούδια που σας λέω, γεια και χαρά σας.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφορά στην πόλη.
4: 89 Rainbow.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη! Ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήλθατε.
2: Και γιούχου.
1: Και γιούχου και γιούπι και γιούπι γιάγια. Και hip hip hooray.
2: Και Παρασκευούλα.
1: Ωχ, τέλεια. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
2: Καλημέρα, Αντώνη. Εδώ θα είμαστε έως τις 11 με κέφι, χαρά, την καλύτερη μουσική. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας.

0: σε όλα τα αγουροξυπημένα πουλιά που κοιμούνται ακόμα. Που έχουν ξυπνήσει, αλλά δεν έχουν ξυπνήσει κιόλας.
1: Ναι, αλλά στέλνουν μηνύματα όμως, έτσι. Ήδη έχει ξεκινήσει εδώ.
0: Καλημέρα στο φίλο από τη Γερμανία που μας λέει ότι είχε χαιρετίσματα πολλά σε όλη την Ελλάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Τζιμ. Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα στον Τόλη, στη Σωτηρία, όλοι πρωινοί. Σήμερα, παιδιά, δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα. Έκανα σνούζ 13 φορές στο ξυπνητήρι.
1: Φίλη,
0: ναι.
1: Κάτι μυρίζει.
0: Τι μυρίζει?
1: Σαββατοκύριακο! Μη μου στεναχωριέσαι.
0: Νόμιζα εγώ και λέω, απλήθηκα. Τι φάση.
1: Μη μου στεναχωριέσαι, μη μου αγχώνεσαι. Είναι Παρασκευή, είναι 25 Σεπτεμβρίου και έχουμε μπροστά μας το Σαββατοκύριακο.
0: Αλήθεια είναι, το περιμένω πως και τι. Και επειδή θα έχει και βροχές και τέτοια.
1: Ναι.
0: Θέλω να είναι το πρώτο χουχουλιάρικο, δηλαδή να το κάνω φθινόπωρο.
1: Θα είναι.
0: Φλις, κουβερτούλα, καναπέ, σιρούλες, ταινιούλες.
1: Το κάνω εικόνα.
0: Φαγητάκια.
1: Το θέλω κι εγώ.
0: Να μην κουνηθώ από το σπίτι, να μην κάνω τίποτα. Κουράστηκα με τα σούρτα φέρτα, φτάνει πια.

0: What do you want from me, Νίνα Νεκτάριδο?
1: Τώρα το μύρισες.
0: Κάπως λίγο το μυρίσω. Η Νίνα με δουλεύει σήμερα, γιατί έχω ξυπνήσει ταλαιπωρημένη και δεν έχω πλήρη αντανακλαστικά. Εντάξει.
1: Έλα.
0: Σταθεί Δευτερούλα.
1: Ναι, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Ο Αντώνης, η Μαρία και η Νίνα. Rainbow Morning Show. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6943-80-80-89.
0: Βεβαίως. Τι σχέδια έχετε για το Σαββατοκύριακο? Πώς ξυπνήσατε? Στείλτε μας τώρα. Πού είστε? Τι κάνετε αυτή την ώρα που μιλάμε?
1: Και επίσης, τι θα κάνετε? Πώς θα περάσετε το σουκού σας?
0: Ναι, όλα αυτά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για την αναλογική επανάσταση, γιατί εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή το έχουμε ξεκινήσει. Γίνεται κίνημα σε όλο τον πλανήτη. Τσούκου τσούκου. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Θα σας πούμε λεπτομέρειες γι' αυτό σε λίγο. Για να ακούσουμε για το σημερινό αναλογικό μας επαναστατικό βήμα.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Η σημερινή μας αναλογική επανάσταση είναι κοινωνική.
0: Δηλαδή, μας τρομάζει.
3: Θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιον? Πάρτε τηλέφωνο, όχι μήνυμα, όχι ηχητικό, όχι 12 emoji και ένα GIF με γάτα, κανονική ανθρώπινη φωνή από το τηλέφωνο με αλληλεπίδραση.
4: Ούτε βίντεο κλήση επιτρέπεται, κύριε Αντώνη.
3: Ούτε, χωρίς εικόνα. Αφέσου λίγο να καταλάβεις συναισθήματα από τη φωνή μόνο του άλλου. Αλήθεια, θυμάσαι πως είναι η φωνή ανθρώπων που έχεις καιρό να μιλήσεις? Ή πιστεύεις ότι θυμούνται τη δική σου?
4: Τη δική μας τη φωνή τη θυμούνται όλοι, Αντώνη. Κάθε μέρα τους μιλάμε.
1: Έτσι, είμαστε αξέχαστοι, Αντώνη, αφού.
3: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: όλη μέρα συννεφιά το πρωί, αλλά και ήλιος, μια κυκλοθυμική διάθεση του καιρού.
1: Αχα.
0: Το βράδυ πάντως περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές. Τώρα όμως έχουμε άπνοια, 18 βαθμούς, 66% υγρασία. Το μεσημεράκι θα φτάσουμε στους 24.
1: Πολύ πολύ κίνηση αυτή την ώρα στον περιφερειακό, σε ένα μεγάλο του κομμάτι. Ιδιαίτερα φορτωμένο το κομμάτι που ξεκινά από τις 40 εκκλησίες μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά και στα δύο ρεύματα. Και με βλέπω ότι υπάρχει θεματάκι και σε εκείνο το κομμάτι που είναι κλειστός ο περιφερειακός, στο ύψος του Επταπυργίου, λίγο πριν τον Άγιο Παύλο, όπου είναι κλειστά και τα δύο ρεύματα και η κίνηση στο ένα ρεύμα γίνεται με παρακαμψούλα. Το έχουμε πει εδώ και 2-3 μέρες αυτό, να το έχετε υπόψη σας. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι πολύ καθαρό αυτή την ώρα. Υπάρχουν φυσικά και το Ροχονόμι που έτσι ρυθμίζουν την κυκλοφορία και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει λίγα πραγματάκια, κυρίως στο ύψος της 28ης Οκτωβρίου μέχρι και την ανάληψη.
0: Οκ, okay, πάμε ένα γρήγορο quiz.
1: Για πάμε.
0: Ποια εποχή ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά?
1: Το Σεπτέμβριο.
0: Πού βρίσκουμε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια?
1: Α, ξέρω, στο Center.
0: Από πότε μέχρι πότε γίνεται το Back to School Bazaar?
1: 24 με 28 Σεπτεμβρίου.
0: Και όφελος?
1: 2.000 ευρώ.
0: Τέλεια, πέρασες.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε να πάρουμε αυτοκίνητο.
1: Για πάμε.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμό ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: 89 Rainbow.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

0: Αχ, Λένη. Γελάει η κυρία Νίνα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ζωδιάκια. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 25 του Σεπτέμβρη. Τσούκου τσούκου, τελειώνει και ο Σεπτέμβρης.
1: Άντε με το καλό.
0: Πάμε στα ζώδια, γιατί ξέρουμε ότι δεν βγαίνετε από το σπίτι αν δεν ακούσετε. Κριός, η Παρασκευή σου είναι σαν παραμονή πανσελίνου με νεύρο και ένταση. Μην ανάψεις όλα τα λαμπάκια μαζί, γιατί θα γίνει Λούνα Πάρκ.
1: Ταύρος, η Παρασκευή σου είναι σαν σοβαρή συζήτηση πριν από γεύμα. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις.
0: Δίδυμη, η μέρα σου είναι σαν τηλέφωνο που χτυπάει την ώρα που λες δεν μιλάω με κανέναν. Φυσικά και θα μιλήσεις, γιατί ποιον κοροϊδεύουμε τώρα. Έλατε.
1: Καρκίνος, η μέρα σου είναι σαν ντουλάπα που ανοίγεις και πέφτει πάνω σου όλο το παρελθόν. Μάζεψε μόνο ό,τι φοράς ακόμα, τα υπόλοιπα δωρεά στο σύμπαν.
0: Λιοντάρι, το τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει σαν αθλητή που κάνει ζέστεμα πριν μπει στο γήπεδο. Έχεις τον αέρα του νικητή και αυτό φαίνεται.
1: Παρθένος, η Παρασκευή σου είναι σαν σπίτι πριν έρθουν επισκέπτες που τελικά δεν έρχονται. Μη θυμώνεις, απόλαυσε το καθαρό πάτωμα μόνο σου.
0: Ζήγος, Παρασκευή σαν κοπλιμέντο που έρχεται από λάθος άνθρωπο. Θα σου αρέσει, αλλά θα κάνεις πως δεν το άκουσες.
1: Σκορπιός, η μέρα σου είναι σαν βλέμμα που θα μπορούσες να γράψεις βιβλίο γι' αυτό. Αν δεν θες δεύτερο τόμο, πρόσεχε πού και τι κοιτάζεις.
0: Τοξότης, στο τέλος της εβδομάδας σε βρίσκει σαν πρόσκληση για έξοδο, ενώ εσύ νιστάζεις. Θα πας, αλλά μάθε να λες και όχι κάποιες φορές.
1: Εγώ καιρός, η εβδομάδα σου που τελειώνει είναι σαν γραφείο γεμάτο υποχρεώσεις. Βάλε σημείωμα κλειστό λόγω Σαββατοκύριακου. Από Δευτέρα πάλι, sorry.
0: Υδροχός, η Παρασκευή σου είναι σαν να συναντάς κάποιον που έχεις χρόνια να δεις και δεν θυμάσαι το όνομά του. Φέρ' σου ευγενικά, μίλα γενικά.
1: Ιχθύς, η Παρασκευή σου είναι σαν μπαλόνι που φυσάς και φουσκώνει και φυσάς και φουσκώνει. Πρόσεξε, μην κάνει μπαμ και τρομάξεις κι εσύ.
0: Είμαι σε τέτοιο mood. Λοιπόν,
1: το έχουμε καταλάβει, Μαρία μου.
0: Αύριο περιμένουμε το φεγγάρι. Το Harvest Moon.
1: Του καλαμποκιού.
0: Ναι.
1: Είναι, ναι.
0: Ή αλλιώς Harvest Moon, έτσι το λένε οι Αμερικανοί. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες γι' αυτό.
1: Εγώ σαν Corn Moon το ξέρω.
0: Ναι, αλλά καλαμποκιού.
1: Ναι.
0: Το ίδιο λέμε. Ναι, Harvest Moon, Corn Moon. Ναι, έτσι το αποκαλούν οι Αμερικανοί.
1: Επιστήμονες.
0: Έτσι. Πάρτε ένα κίτρινο φεγγάρι τώρα. Εκεί

0: ήρθε η ώρα για το viral της ημέρας, όπου κάθε μέρα ψάχνουμε και βρίσκουμε όλα αυτά τα πράγματα που συγκινούν το μεγάλο κοινό και γίνονται viral στο διαδίκτυο.
1: Και μας κάνουν τζιζ.
0: Και σήμερα φιλοξενούμε μία φίλη, γιατί όλοι έχουμε μία τέτοια φίλη, η οποία όταν πάμε να της πούμε τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας, αυτά που μας απασχολούν, ρε παιδί μου, έχει μία λύση για όλα, με βάση πάντα βέβαια τη δική της οπτική γωνία. Ακούστε.
2: Ρε, εσύ ψάχνω να βρω σπίτι και δεν βρίσκω τίποτα κάτω από 600-700 ευρώ.
3: Γιατί νοικιάζεις?
2: Τι εννοείς γιατί νοικιάζω?
3: Καλά, συγγνώμη, γιατί δεν αγοράζεις?
2: Δίνεις δηλαδή 600-700 ευρώ σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου?
3: Αυτό είναι basic economy.
2: Και πού θα βρω, Μαρή, τα λεφτά να τα αγοράσω?
3: Δεν χρειάζεται να τα βάλεις όλα. Δίνεις στην αρχή μια προκαταβολή.
2: Εύκολο. Πόσο προκαταβολή?
3: Ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάρικα.
2: Και τα 40 πού θα τα βρω?
3: Κάνεις λίγο οικονομία. Δεν γίνεται να έχεις και καφέδες από έξω και σπίτια.
2: Δεν μου λες, εσύ έτσι το πήρες το δικό σου?
3: Όχι. Εμένα μου τα αγόρασε ο μπαμπάκας μου. Αλλά και πάλι είναι θέμα νοοτροπίας.
2: Ρίση, Κωνσταντίνα, γιατί δεν γίνεις οικονομολόγος? Θα πας τόσο καλά.
3: Ωρε, λες. Τι ωραία ιδέα σου.
2: Όσε.
1: Τέλειο.
0: Είναι θέμα νοοτροπίας όλα, εντάξει, το κατάλαβες?
1: Oh yes,
0: νοοτροπία.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης να δούμε τι γίνεται με κίνηση αυτή την ώρα. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον περιφερειακό, σε ένα κομμάτι που αφορά και στα δύο ρεύματα, εκεί που είναι έτσι εντελώς κλειστός ο δρόμος από τις 40 εκκλησίες μέχρι και λίγο πριν την Τούμπα, όπου έχουμε έτσι και μικρές παρακαμψούλες και τέτοια πραγματάκια. Κατά τα άλλα, το κέντρο είναι χαλαρό αυτή την ώρα. Υπάρχουν φυσικά και τροχονόμοι που ακόμα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Πολύ, πολύ φορτωμένη η Λαγκαδά, κυρίως στο ανέβασμά της. Αρκετά φορτωμένη η Βασιλίση Σόλγα στο ξεκίνημά της. Και αρχίζει και φορτώνει τσούκου τσούκου σιγά σιγά και η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της 28 Οκτωβρίου μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Υπομονή και προσοχή. Εμείς το γνωρίζουμε και εσείς ότι οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτο!
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Χθες μεσάνυχτα και κάτι που λέτε, ανέβηκε στο Βήμα του ΟΗΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, σαν ψέματα θα σας φανεί, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι οι διμερείς σχέσεις είναι ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις Βουλή στα Έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σχοινάς, σιγά να μην πίστεψε λέξη του σύσσωμη η αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη, ο καιρός γάρα εγγύς, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, δεν μπορώ παρά να μοιραστώ μαζί σας ότι ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης βρέθηκε σε μια πτήση με την Πενέλοπε Κρούζ και φωτογραφήθηκε μαζί της. Τη φωτογραφία μάλιστα δημοσίευσε στα social η περήφανη μάνα Σοφία Λιμπέρτη. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30

0: κόκκινη!
1: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη. Φυσικά ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου μαζί σας. Η παρέα σας, η πρωινή σας φίλη, εδώ μέχρι και τις 11.
6: Καλημέρα σε όλους. Εγώ θα το πω και μπορείς να με κράξεις ελεύθερα. 25 Σεπτεμβρίου, σήμερα, σε 3 μήνες, Χριστούγεννα.
5: Δεν σε κράζω. Σ' αγαπώ.

0: Πάμε στο δίλημα της ημέρας, το οποίο δίλημα της ημέρας σήμερα είναι έτσι και λίγο φιλοσοφικό, θα το έλεγα εγώ.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί το θέμα είναι τι προτιμάμε περισσότερο, να μας αγαπούν ή να μας εκτιμούν.
1: Εσείς βέβαια μαθαίνετε το δίλημα της ημέρας από την προηγούμενη μέρα, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, και μπορείτε να ψηφίζετε κιόλας
0: στο Instagram όλα αυτά. Ακολουθήστε τον 89 Rainbow στο Instagram, γιατί εκτός όλων των άλλων ανεβαίνουν διλήμματα, ανεβαίνει περιεχόμενο, content, διαγωνισμοί. Χαμούλη κάνουμε και εκεί πέρα.
1: Φωτογραφίες, stories, όντως χαμός. Εγώ
0: ναι.
1: προτιμώ να μ' αγαπούν.
0: Καλά κάνεις.
1: Ναι. Να. Γιατί νιώθω ότι η αγάπη έχει να κάνει με την ολότητα. Δηλαδή ο άλλος μ' αγαπάει όπως είμαι, όχι μόνο με τα καλά μου.
0: Να.
1: Αγαπάει και τα ελαττώματά μου.
0: Το όλον.
1: Ναι.
0: Να.
1: Αυτό. Ενώ η εκτίμηση έχει να κάνει περισσότερο με τα καλά στοιχεία του
0: με
1: άλλου.
0: Το χαρακτήρα δηλαδή λες.
1: Είσαι σωστή επαγγελματίας. Δεν αργείς τα ραντεβού. Μαγειρεύεις ωραία. Να. Οπότε ο άλλος εκτιμάει για κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
0: Το διαχωρίζεις έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάω λίγο τώρα με την εκτίμηση, γιατί σκέφτομαι λίγο, το είπε και ο Μαζωνάκης στην τελευταία συνέντευξη που έδωσε, την
1: για
0: οποία την είχα παρακολουθήσει, ότι καλό είναι να σ' αγαπούν, αλλά να σε εκτιμούν κιόλας. Γιατί όταν σ' αγαπούν μόνο...
1: Ο συνδυασμός είναι τέλειος.
0: Ναι, γιατί όταν σ' αγαπούν μόνο, τι σημαίνει ότι, okay, βάζουμε σαν δικαιολογία την αγάπη,
1: mm-hmm.
0: και επειδή σ' αγαπώ μπορώ να κάνω και εκείνο, μπορώ να κάνω και τ' άλλο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όποιος αγαπάει σε εκτιμάει κιόλας παράλληλα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Ότι απλά... εκτιμά τις προσπάθειες που κάνεις, ότι εκτιμά τα ζητήματά σου, ότι εκτιμά την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, την εμπειρία σου.
1: Η εκτίμηση έχει να κάνει περισσότερο με τη λογική.
0: Ναι, έχει να κάνει περισσότερο με τη λογική, αλλά έχει να κάνει λίγο και με το σεβασμό. Νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι βρίσκουν σαν δικαιολογία την αγάπη, το βάζω σε εισαγωγικά το δικαιολογία, και με βάση αυτή τη δικαιολογία δεν εκτιμούν τα πράγματα που κάνεις. Και για αυτούς τους ίδιους και για το σύνολο γενικότερα. Οπότε θα πάρω την εκτίμηση, φίλη.
1: Εγώ θα σου πω τι σκέφτηκα, έτσι, και πήρα την αγάπη. Είσαι άρρωστος. Η εκτίμηση θα σου στείλει μήνυμα περαστικά, καλή ανάρρωση. Η αγάπη θα σου φέρει ζεστή σου πίτσα, θα σου φέρνει χαρτομάντιλα,
0: ναι.
1: θα σου κάνει αγκαλίτσες και γούτσου γούτσου για να γίνεις καλά. Mm. Οπότε αγάπη φουλ.
0: Μπορεί όμως η αγάπη να είναι, θα σε πάρω τηλέφωνο και θα σου πω, έλα μωρέ καημένου. Και να μην μπει στη διαδικασία να εκτιμήσει το γεγονός.
1: Την κατάστασή σου.
0: Ναι. Νομίζω, ναι.
1: Πείτε κι εσείς. 6943-80-80-89. Θα προτιμούσες να σ' αγαπούν ή να σε εκτιμούν.

0: Το δίλημα της ημέρας, τι προτιμάτε, να σας αγαπούν ή να σας εκτιμούν? Δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Φάνη που λέει: η υγιής αγάπη έχει μαζί της και την εκτίμηση. Έτσι πιστεύω, γιατί υπάρχει και η αρρωστημένη αγάπη.
1: Εννοείται, ναι.
0: Ισχύει και αυτό. Καλημέρα και στη Γεωργία που λέει: νομίζω ότι θα πάω κι εγώ με την εκτίμηση. Εμπεριέχει καθαρότερη ματιά πάνω σε έναν άνθρωπο. Η αγάπη πολλές φορές αποτελεί δικαιολογία, μέσα σε εισαγωγικά, για να είμαστε άδικοι ή για να καλύπτουμε δικές μας αδυναμίες, νομίζω.
1: Και ο Τάσος λέει: να με αγαπούν. Εκτίμηση θέλω στη δουλειά μου. Στο σπίτι θέλω κάποιον να με αγαπάει ακόμα και όταν είμαι με φόρμα και τρώω πάνω από τον εροχήτη.
0: Ο γλυκούλη.
1: Προσοχή στα ψίχουλα. Τάσο.
0: Να, εδώ βλέπεις. Θα έχεις την κυρία Νίνα εδώ τώρα με το σκουπάκι από δίπλα. Λοιπόν, πάμε και στην ψηφοφορία. Έχει κερδίσει η εκτίμηση.
1: Έλα.
0: Εντάξει, είναι 62%. Ναι. Η εκτίμηση και 38% η αγάπη.
1: Εντάξει, έχουμε πει ότι ο συνδυασμός έτσι είναι το ιδανικό.
0: Ναι.
1: Βέβαια, εδώ διαβάζω: η εκτίμηση είναι για το βιογραφικό, η αγάπη για το βιωματικό.
0: Oh. Είστε σοφοί ακροατές, τέλος.

0: σε όλους. Φθινοπορεινά και όμορφα θα κυλήσει η μέρα με 18 βαθμούς, ένα μποφόρ νοτιαδάκι και υγρασία ψηλά, το έχουμε καταλάβει από το πρωί, 76% παρακαλώ. Αύριο θα έχουμε αλλαγές, θα σας πω όμως σε λίγο, έτσι να σας κρατήσω λίγο σε αγωνία.
1: Πάμε στους δρόμους της πόλης. Αυτή την ώρα αρκετά φορτωμένη η Τσιμισκή, η Εγνατία Πεντακάθαρη, η Λαγκαδά λίγα πραγματάκια στο ανέβασμά της. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει, πεντακαθαρότατος. Δεν το πιστεύω δηλαδή αυτό που βλέπω. Αρκετά φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και τη Νέα Ελβετία, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Χάλασε το κινητό. Τι κάνεις, πηγαίνεις στη Vodafone. Οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα, με γνήσια ανταλλακτικά και με 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
1: Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Σε λίγο.
1: Επιστρέψουμε. Τι θα κάνουμε, θα παίξουμε βρες το ψέμα. Μην το χάσετε.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι,
5: το ξέρουμε.
6: Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: 89 Rainbow.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: let you know.
1: Ήρθε η ώρα να παίξουμε βρες το ψέμα. Δώρο 40 ευρώ από το παραδοσιακό, για την ακρίβεια μία κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρετε νοστιμιές, λιχουδιές, ό,τι λαχταράει η όρεξή σας από την υπέροχη ποικιλία που έχει.
2: Σε κάθε στιγμή της ημέρας μας το παραδοσιακό είναι δίπλα μας, κοντά μας, ένα παραδοσιακό σε κάθε γωνιά της πόλης και delivery στις γνωστές πλατφόρμες.
1: Λοιπόν, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε πολύ προσεκτικά τις τρεις πληροφορίες που μας φέρνει ο Αντώνης.
2: Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα. Στέλνετε ηχητικό μήνυμα στο Viber 6943 80 80 89. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
3: Βρες το ψέμα.
4: Σήμερα έχουμε ιστορία. Μη σου πω και προϊστορία δηλαδή.
1: Το αγαπημένο μου μάθημα.
2: Ήμουν πάρα πολύ καλή.
4: Στην προϊστορία.
1: Στην ιστορία.
4: Okay. Λοιπόν, ένα. Η Οξφόρδη λειτουργούσε ήδη ως πανεπιστήμιο όταν δεν υπήρχε ακόμη η αυτοκρατορία των Αστέκων.
5: Τι λες ρε παιδί μου.
1: Μπράβο. Mm-hmm.
4: Δύο. Υπήρχαν ακόμη μαμούθ όταν χτίζονταν οι πυραμίδες της Αιγύπτου.
1: Η Κλεοπάτρα πάνω σε μαμούθ.
4: Τρία.
1: Γάλα μαμούθ.
4: Όχι γαϊδάρας. Λοιπόν, τρία. Ο Κολόμβος ταξίδεψε στην Αμερική πριν εφευρεθεί η πηξίδα.
1: Και πώς πήγε.
4: Ξέρω εγώ, κοιτούς τ' άστρα.
1: Κατά λάθος. Παίζει και αυτό. Ποιο είναι το ψέμα?

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: Αγαπημένο, αγαπημένο τραγούδι εδώ στον 89 Rainbow. Μαζί μας έχουμε την Σοφία. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, καλά. Ακούγεσαι λίγο αγχωμένη, γιατί?
1: Πρώτη φορά κερδίζω.
0: Οπότε και κερδίζεις μια μέρα όπου είσαι η μοναδική που απάντησε σωστά, θέλω να σου πω. Δεν είσαι, και η, δεν είσαι απλά μόνο η πιο γρήγορη, είσαι και η μοναδική που απάντησε σωστά. Πες μας ποια είναι η σωστή απάντηση.
1: Το γάμα.
2: Μπράβο, μπράβο Σοφία. Να πούμε ότι ο Κολόμβος ξεκίνησε όντως τον Αύγουστο του 1492 για να πάει στην Αμερική. Η Πηξίδα όμως εφευρέθηκε στην αρχαία Κίνα. Ναι. Μιλάμε τώρα τον 2ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Και όντως την εποχή των πυραμίδων, γιατί οι περισσότεροι εκεί
0: μπερδεύτηκαν. Ναι, ναι.
2: Ναι, όντως συνέπεσε με τα τελευταία μαμούθ
0: που υπήρχαν στη γη.
2: Οπότε, Σοφάκι, μπράβο.
0: Σοφάκι, μπράβο, κέρδισες. Έχεις κάνει.
1: Πολύ.
0: Άκου λίγο.
2: Να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Έχεις κερδίσει μια κάρτα φορτισμένη με 40 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις από το παραδοσιακό.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Φιλιά, να είσαι καλά.
2: Bye.
0: Για χαρά, για. Πολύ αγχωμένη ήταν η Σοφία. Ναι. Γλυκούλα.

0: δρόμους της πόλης Βολτούλα για να δούμε τι συμβαίνει με κίνηση αυτή την ώρα. Το κέντρο είναι πεντακάθαρο, όπως και η Βασίλισσα Όλγας. Είναι αρκετά φορτωμένη η Λαγκαδά, όχι όμως με ιδιαίτερα προβλήματα. Στον περιφερειακό βλέπω μόνο ένα κοκκίνισμα στο χάρτη, εκεί στον κόμβο της Πολύχνης περίπου, όπου νωρίτερα το πρωί μας είπατε κι εσείς ότι είχε κολλήσει ένα φορτηγό κάτω από μία γέφυρα. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα αυτής της ιστορίας ακόμα. Αρκετά φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή, ρολάρι όμως, δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα ζητήματα. Κυρίως εκεί στο ύψος της Μπότσαρη, κλασικά όπως και κάθε μέρα.
1: Στην παρέα μας είναι η Vodafone. Εκεί η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, αξιόπιστα, με 12 μήνες εγγύηση και μέσα σε μία ώρα για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Η Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωες που θέλεις. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Έχει έρθει ο Αντώνης και μας φέρνει τα νέα της ημέρας.
1: Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τέταρτη μέρα της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα και χθες, μεσάνυχτα και κάτι, ήταν η σειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανέβει στο βήμα της. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα τέτα-τέτ Τραμπ και Σι Τσινπίνγκ στο μεταξύ συνεχίστηκαν και χθες. Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση τους. Τον Κινέζο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις βουλή στα έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σχοινάς. Σιγά να μην πίστεψε λέξη του, σύσσωμη η αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη. Ο καιρός γαρεγγής, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Τέλος, αν και σήμερα ξυπνήσατε με έντονο κνισμό, είναι γιατί η είδηση από την αντίστοιχη κατηγορία αφορά και πάλι την Ιωάννα Τούνη, η οποία ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι πετάει πάλι για Παρίσι με μια φωτογραφία που στο κρεβάτι της υπήρχαν απλωμένα αμέτρητα ρούχα καθώς ετοίμαζε τη βαλίτσα της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.

0: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 89 Rainbow.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι.

0: έρωτα μου, τα ξέρεις, να ταιριάζει και το τραγούδι.
1: Α, μπράβο, η κατάλληλη στιγμή, έτσι είναι. Γιατί μερικές φορές κάποια πράγματα τα έχουμε αλλιώς στο μυαλό μας και πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή τους θέση.
0: Για μίλα.
1: Το 54% των αντρών ερωτεύεται πιο γρήγορα σε σχέση με τις γυναίκες που το ποσοστό είναι 46%.
0: Πιο γρήγορα χρονικά εννοείς.
1: Ναι, ότι... η ταχύτητα του έρωτα είναι διαφορετική. Οι άντρες ερωτεύονται κατά μέσο όρο μέσα σε ένα μήνα, ενώ εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε 2 μήνες.
0: Αλήθεια, εγώ νομίζω ότι το αντίθετο συνέβαινε.
1: Είδες, ναι. Οι περισσότεροι νομίζουμε αυτό. Επίσης, οι άντρες ερωτεύονται και πιο συχνά στη ζωή τους σε σχέση με τις γυναίκες. Οπότε, μήπως τελικά είναι καλύτερα να ακολουθούμε την καρδιά μας παρά τη λογική, γιατί εμείς μερικές φορές υπεραναλύουμε κάποια πράγματα να γίνει, να μην γίνει.
0: Εγώ ξέρεις τι νόμιζα πάντα και το νομίζω ακόμα, ότι οι γυναίκες ερωτευόμαστε έτσι μεμονωμένα πράγματα. Δηλαδή δεν ερωτευόμαστε το σύνολο. Θα ερωτευτούμε κάποιον απλά επειδή έχει ωραία μάτια. Ή θα ερωτευτούμε κάποιον απλά επειδή είναι πολύ καλός στο να μαγειρεύει ομελέτες.
1: Ναι.
0: Και ανάλογα με τη φάση που είμαστε. Δηλαδή ερωτευόμαστε λεπτομέρειες και όχι το όλον. Όχι
1: απλά
0: το σύνολο.
1: Εμείς πολλές φορές το πηγαίνουμε όντως με τη λογική. Ενώ οι άντρες το πηγαίνουν άντε. Πάμε και όπου βγει.
0: Ναι.
1: Για πείτε κι εσείς 6943 80 80 89.

0: Το 54% των ανδρών ερωτεύεται πιο γρήγορα σε σχέση με τις γυναίκες, που το ποσοστό είναι 46%. Ή τουλάχιστον έτσι δηλώνει, θα πω εγώ, γιατί διαβάζω και τα δικά σας μηνύματα. Όπως αυτό της Αμαλίας που λέει: το πιστεύω, κορίτσι, αυτό που λέτε. Ο πρώην μου μου είπε: νομίζω σε ερωτεύομαι, στο τρίτο ραντεβού. Στο έκτο ραντεβού δεν ήξερε ούτε καν το επίθετό μου. Είναι ότι μιλάνε κιόλας στα αγόρια, δεν είναι ότι. Ο Λευτέρης λέει: εγώ ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου από το πρώτο ραντεβού, εκείνη χρειάστηκε 6 μήνες. 14 χρόνια μετά, ακόμα της λέω ότι απλώς άργησε να καταλάβει το προφανές.
1: Έτσι είναι.
0: Και η Νάντια δηλώνει ότι οι άντρες ερωτεύονται πιο γρήγορα. Εμείς απλώς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να δούμε αν είναι έρωτας ή αν θα αρχίσει να μας στέλνει καλημέρα όμορφη κάθε πρωί.
1: Ωραία είναι και αυτά τα μηνύματα. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι έρωτας.
1: Μας αρέσουν και τα θέλουμε. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου εμείς δίνουμε ραντεβού στην καρδιά της πόλης μας. Θα είμαστε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την Ιβέα Κρίμ και τα 100 χρόνια της. Πολλά δώρα.
0: Τι ωραία.
1: Πολλοί διαγωνισμοί.
0: Ναι.
1: Ελάτε να περάσουμε ωραία, να το ζήσουμε από κοντά όλοι μαζί.

0: όλη μέρα. Από άποψη καιρού, η κυκλοθυμική Παρασκευή συνεχίζεται. Μία ήλιος, μία συννεφιά και 20 βαθμοί που το μεσημέρι θα γίνουν 24. Αύριο πάντως περιμένουμε βροχές και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Αχα. Από 18 έως 23 βαθμούς. Και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μήπως αυτό είναι το Σαββατοκύριακο για το πρώτο φθινοπορεινό, έτσι... Χουχούλιασμα της χρονιάς.
0: Αφού το είπαμε, το περιμένουμε, το θέλουμε.
1: Πώς και τι. Λοιπόν, πάμε και στους δρόμους της πόλης όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα αυτή την ώρα. Έχετε φτάσει, έχετε τακτοποιηθεί όλοι στις δουλίτσες σας, στα γραφειάκια σας. Είστε κομπλέ, δεν έχω κάτι αξιόλογο να αναφέρω. Αυτό είναι το καλό νέο αυτής της ώρας. Αν τώρα σας συνέβη κάτι δυσάρεστο, όπως να σπάσει το κινητό σας για παράδειγμα, έχουμε τη λύση. Θα πάτε Vodafone, γιατί εκεί υπάρχουν οι Tech Heroes, οι οποίοι αναλαμβάνουν την επισκευή γρήγορα και με αξιοπιστία. Σας δίνουν και 12 μήνη εγγύηση. Και φυσικά μαθαίνετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Ο Αντώνης είναι εδώ και είναι έτοιμος για τα νέα της ημέρας. Αντώνη, ρίχτω.
2: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Χθες μεσάνυχτα και κάτι που λέτε, ανέβηκε στο Βήμα του ΟΗΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, σαν ψέματα θα σας φανεί, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι οι διμερείς σχέσεις είναι ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις Βουλής στα Έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σχοινάς, σιγά να μην πίστεψε λέξη του σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη, ο καιρός γάρα εγγύς, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, δεν μπορώ παρά να μοιραστώ μαζί σας ότι ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης βρέθηκε σε μια πτήση με την Πενέλοπε Κρούζ και φωτογραφήθηκε μαζί της. Τη φωτογραφία μάλιστα δημοσίευσε στα social η περήφανη μάνα Σοφία Αλιμπέρτη. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 89 Rainbow.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

0: Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Πραγματικά.
1: Να πάμε σε όλες.
0: Έχω πάθει σοκ από την, τον αριθμό των εκδηλώσεων σε όλα τα πεδία. Διαλέγουμε όμως μία εκδήλωση η οποία θα είναι σε όλο το κέντρο της πόλης, με δωρεάν φυσικά έτσι, είσοδο. Mm-hmm. Συμμετέχουν οι φιλαρμονικές ορχήστρες των Δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Πηλέας, Ωραιοκάστρου, Αμπελοκήπων κλπ.
1: Μουσικές εκδηλώσεις.
0: Μουσικές εκδηλώσεις, ομάδες κρουστών, μουσική του δρόμου, καλλιτέχνες των performing arts και ένα ανοιχτό hip hop jam στους δρόμους της πόλης. Η δράση πραγματοποιείται από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Θεσσαλονίκη Buskers Festival, το οποίο είναι κάτι καινούριο, δεν το ξέρω, πρώτη φορά το ακούω. Mm. Θα απλωθεί σε όλο το κέντρο της πόλης, Ικτίνου, Παύλου Μελά, Αγία Σοφίας, Αριστοτέλους, Λεωφόρο Νίκης. Γενικά όλο το κέντρο θα φιλοξενεί μουσικές εκδηλώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάσσεται στα 61 Δημήτρια η συγκεκριμένη εκδήλωση. Είναι ένα pre-event των Δημητρίων με δρόμοι της μουσικής. Έτσι το αναφέρουν. Όσοι κινηθείτε στο κέντρο αύριο, να ξέρετε ότι θα ξετυλιχθούν πολύ ωραία πράγματα μπροστά σας.
1: Όντως, γίνονται πολύ ωραία πράγματα και πρέπει και εμείς να δίνουμε το παρόν. Δεν ξεχνάμε ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές μας, γιατί η ΔΕΗ επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μαθαίνετε περισσότερα στο dei.gr.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Λοιπόν, αν έχετε βαρεθεί το κολοκοτρονίτσι και να βλέπετε σε επανάληψη σιρούλα με χωριουδάκι,
1: όπως ήταν το Άνω Παρτάλι.
0: Λοιπόν, έρχονται οι Κουτσουπιές, η οποία είναι η νέα κομική σειρά στην ΕΡΤ.
1: Τι είναι οι Κουτσουπιές?
0: Οι Κουτσουπιές είναι ένα χωριό. Είναι ένα χωριό σαν αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Άνω
0: που...
1: Κουτσουπιά, κάτω Κουτσουπιά.
0: Πέρα Κουτσουπιά, δόθε Κουτσουπιά. Είναι λοιπόν ένα χωριό το οποίο κινδυνεύει να ερημώσει και οι κάτοικοι εκεί καλούν ανθρώπους από την Αθήνα να εγκατασταθούν.
1: Υπάρχει αυτό το χωριό?
0: Όχι καλέ. Είναι. Με δωρεάν στέγη, όμως η άφιξη των Αθηναίζων στο χωριό Κουτσουπιές φέρνει κόντρες, έρωτες, προξενιά, συμμαχίες και πολλές απρόβλεπτες καταστάσεις. 5 του μηνός, Οκτωβρίου, θα κάνει η πρεμιέρα αυτή η σειρά. Είναι πολύ αναμενόμενη όμως, γιατί έλειπε μία καλή κομική σειρά, έτσι με ωραίο cast. Και γιατί όλα είναι δράματα.
1: Έχουμε το κάμπινγκ, σε παρακαλώ.
0: Στην ΕΡΤ λέμε τώρα.
1: Α, ναι,
0: για την ΕΡΤ μιλάμε τώρα. Άλλο πράγμα.
1: Μ' άρεσε ο τίτλος.
0: Και εμένα μ' άρεσε.
1: Θα δώσω μια ευκαιρία.
0: Και το κόνσεπτ.
1: Ναι. Και κινηματογραφικά περιμένουμε τη νέα ταινία του Αλεχάντρο Ινιάριτου με Tom Cruise, Digger λέγεται.
0: Παίζει ο Tom Cruise και ταινία μάλιστα, του Ινιάριτου.
1: Ναι, και μάλιστα κάνει μια απίστευτη σωματική μεταμόρφωση. Αγνώριστος εντελώς. Μαύρη κωμωδία με οικολογικά και πολιτικά μηνύματα και μάλλον υποψηφιότητα πρώτου ανδρικού ρόλου στα Όσκαρο Tom Cruise.
0: Με τον Tom. Τι λέτε?

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε.
1: Ελπίζουμε να περάσατε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα μαζί μας.
0: Εμείς περάσαμε πολύ ωραία μαζί σας πάντως.
1: Όπως κάθε μέρα. Στην παρέα μας ήταν και η Vodafone, η οποία δίνει λύση σε όλα τα θέματα που προκύπτουν στις συσκευές που έχουμε με την υπηρεσία Tech Service και τους Tech Heroes.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σας φιλούμε, σας αγαπούμε. Να έχετε ένα Σαββατοκύριακο όπως το λαχταράτε. Είτε επιλέξετε να βγείτε να ξεσαλώσετε.
1: Ή να κοιμάστε δύο μέρες συνεχόμενα.
0: Και πάλι φίλοι μας θα είστε. Ό,τι θέλετε να κάνετε. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
2: Τσάου.
0: Τσάου.
1: Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Θα ήθελα να ήξερα πόσο παρατηρητικοί είστε. Αν έχετε παρατηρήσει τι έχει αλλάξει γύρω μας. Φυσικά η καθημερινότητά μας πλέον έχει περισσότερη ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές, ίσως να το έχετε δει ήδη, τα καινούργια καταστήματα είναι Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ πλέον το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Ενώ στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε το Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βέβαια τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Υπάρχουν οι ίδιοι άνθρωποι να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom έχει δημιουργήσει μια συνολική εμπειρία για όλους μας, όπου και αν βρεθούμε και με όποιον τρόπο και αν θελήσουμε να συνδεθούμε. Μάθε και εσύ περισσότερα στο telekom.gr και φυσικά σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Θα συνεχίσουμε με One, You Two, εδώ, στον 89 Rainbow.

Κάνσας. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που σε κάνουν να σκεφτείς πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος. Δεν ξέρω, ίσως το η Παρασκευή, έχω Blue Friday σήμερα, ποιος ξέρει. Και μιας και μιλάμε για χρόνο, πάμε σε μια πάρα πολύ συγκεκριμένη χρονιά, το 1973, μέσα από μια νοσταλική ματιά, μια ιστορία για τις νύχτες που πέρασαν, τους ανθρώπους που μένουν στη μνήμη και φυσικά μια εποχή που δεν επιστρέφει. James Blunt, 1973, εδώ, στον 89 Rainbow.

Do it again εδώ στον 89 Rainbow και φυσικά η Telecom το έχει ήδη κάνει. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom έχει δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία που μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Συνεχίζουμε με Golden Brown, The Stranglers, εδώ, στον 89.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λυπάοντα του σύμπαντος, καλημέρα. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τέταρτη μέρα της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα και χθες, μεσάνυχτα και κάτι, ήταν η σειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανέβει στο βήμα της. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα τέτα-τέτ Τραμπ και Σι Τσινπίνγκ στο μεταξύ συνεχίστηκαν και χθες. Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση τους. Τον Κινέζο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις Βουλή στα Έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σκηνάς. Σιγά να μην πίστεψε λέξη του, σύσσωμη η αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη για να έστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη. Ο καιρός γαρεγγής, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Τέλος, αν και σήμερα ξυπνήσατε με έντονο κνισμό, είναι γιατί η είδηση από την αντίστοιχη κατηγορία αφορά και πάλι την Ιωάννα Τούνη, η οποία ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι πετάει πάλι για Παρίσι με μια φωτογραφία που στο κρεβάτι της υπήρχαν απλωμένα αμέτρητα ρούχα καθώς ετοίμαζε τη βαλίτσα της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: 89 Rainbow.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one

0: Could you be loved, Bob Marley. Και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να δώσω τα χαιρετίσματά και την αγάπη μου στον φίλο και συνεργάτη τον Κώστα, το φωτογράφο μας του 89 Rainbow, εκεί στο πανόραμα. Είμαι σίγουρη ότι ακούει. Και η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σύνδεση που μπορούμε να κάνουμε με τραγούδια ανθρώπους, γιατί στην αρχαιότητα, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, οι άνθρωποι είχαν βρει τρόπους να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά ήρθε το τηλέφωνο, έπειτα το ίντερνετ, εμείς τώρα με το ραδιόφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση είναι αυτή που δεν άλλαξε ποτέ στους ανθρώπους. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και φυσικά ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε ιστορία. Μη σου πω και προϊστορία, δηλαδή.
3: Το αγαπημένο μου μάθημα.
4: Ήμουν πάρα πολύ καλή.
2: Στην προϊστορία?
4: Στην ιστορία.
2: Okay. Λοιπόν, ένα. Η Οξφόρδη λειτουργούσε ήδη ως πανεπιστήμιο όταν δεν υπήρχε ακόμη η αυτοκρατορία των Αστέκων.
3: Τι λες, ρε παιδί μου.
4: Μπράβο. Mm-hmm.
2: Δύο. Υπήρχαν ακόμη μαμούθ όταν χτίζονταν οι πυραμίδες της Αιγύπτου.
4: Η Κλεοπάτρα πάνω σε μαμούθ.
2: Τρία.
3: Γάλα μαμούθ.
2: Όχι, γαϊδάρας. Λοιπόν, τρία. Ο Κολόμβος ταξίδεψε στην Αμερική πριν εφευρεθεί η πηξίδα.
3: Και πώς πήγε?
2: Ξέρω εγώ, κοιτούσε τ' άστρα.
3: Κατά λάθος. Παίζει κι αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Υγεία. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο.
6: Υγεία.
5: Καθαρικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: 89 Rainbow.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

σου σου τη ημέρα. Μια περίεργη ιστορία εξελίσσεται γύρω από την περιουσία τη Dolly Parton μετά το θάνατό τη. Καθώ ο ανιψιό τη, ο οποίο για περισσότερα από 20 χρόνια είχε αναλάβει την ασφάλειά τη, έχει βρεθεί ξαφνικά εκτό και μάλιστα βρίσκεται και σε δικαστική διαμάχη με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα επιχειρηματικά τη συμφέροντα. Η εταιρεία τον κατηγορεί για απειλέ εκφοβισμού, ο ίδιο αρνείται αυτέ τι κατηγορίε, ενώ όμω δικαστή τη εξέδωσε προσωρινή περιοριστική εντολή εναντίον του. Και ενώ τα περισσότερα δημοσιεύματα μιλούν ήδη για κάποιον πόλεμο γύρω από την κληρονομιά, η αδερφή της Dolly Parton έχει βγει και έχει ξεκαθαρίσει ότι η οικογένεια δεν τσακώνεται για την περιουσία της. Οπότε προς το παρόν τουλάχιστον περισσότερο έχουμε μια δικαστική σύγκρουση γύρω από τη διαχείριση της περιουσίας παρά έναν οικογενειακό πόλεμο κληρονόμων. Μένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, πάντου και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

εδώ στον 89 Rainbow, εξαιρετικά αφιερωμένο από την Ολυμπία στο σύζυγό της τον Μάκο, με τον οποίο έχουν επέτειο, μου λέει σήμερα. Να τα χιλιάσετε, παιδιά, να ζήσετε πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι. Ξέρετε τι άλλο όμως είναι σαν οξυγόνο? Η Telekom. Η Telekom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες για τη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με Billie Jean, Michael Jackson, εδώ, στον 89.

0: Βέα Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Νιβέα Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της εμβληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Νιβέα Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το ρολόι μόλις έχει δείξει μία. Είσαι συντονισμένος στον 89 Rainbow. Είμαι η Ραφέλα Νικολούλη. Μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας με ένα αγόρι αισθησιακό, ερωτικό. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: The Rolling Stones εδώ στον 89 Rainbow. Και τώρα βγάλτε καλεντάρια να σημειώσετε ημερομηνία. Σάββατο 3 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης για να γιορτάσουμε παρέα. 89 Rainbow θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι για να γιορτάσει μαζί με την Ιβέα Κρίμ τα 100 της χρόνια. Ναι, ναι, 100 χρόνια φροντίδα. Η Ιβέα Κρίμ σε περιμένει εκεί με την επαιτειακή της εμπειρία, το Interactive Digital Game της και φυσικά μοναδικά δώρα. Έλα να το ζήσεις από κοντά, δεν θέλεις να το χάσεις. Θα είμαστε όλοι εκεί, να είστε κι εσείς όλοι εκεί.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
8: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
13: Και τελείως άγνωστη.
16: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Εγώ δεν θέλω να σας αγχώσω όπως ενδεχομένως να αγχώθηκα εγώ όταν είδα στην αρχική μου τίτλο «Πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, τι μας προτείνουν οι ευρωπαϊκές χώρες να έχουμε για εφόδια». Ω ναι, αυτό ήταν clickbait, το αντιπαρέρχομαι. Ουσιαστικά το άρθρο λέει ότι πρέπει να έχουμε τα απαραίτητα στο σπίτι για τουλάχιστον 72 ώρες αυτάρκεια σε περίπτωση μεγάλης κρίσης. Η λίστα είναι νερό, τρόφιμα, φάρμακα, φακή, μπαταρίες, τα βασικά ρε παιδί μου, και οι αιτίες μπορεί να είναι blackout, φυσική καταστροφή, κυβερνοεπίθεση ή τέλος πάντων να μην διαβάσουμε όλη τη λίστα γιατί θα μας κοπεί και η όρεξη. Το θέμα είναι άλλο. Αν από τώρα έπρεπε να μείνετε 72 ώρες με ό,τι υπάρχει ήδη στο σπίτι, εσείς τη βγάζατε? Εγώ σίγουρα όχι, γιατί πιστεύω ότι τις πρώτες 24 ώρες είμαστε όλοι πάρα πολύ άνετοι. Από τη δεύτερη μέρα και μετά αρχίζουμε να κοιτάμε εκείνη την κονσέρβα από το μακρινό 2020 για την εποχή του COVID με πάρα πολύ άλλο μάτι. Στείλτε μου τα μηνύματά σας 6943-80-80-89 στο Viber το 89 Rainbow και πείτε μου αν θα τη βγάζατε αυτάρκης για 72 ώρες με ό,τι έχετε αυτή τη στιγμή στο σπίτι σας. Oh, yeah.
1: Oh yeah. Everything.

Έχω πεθάνει με τις απαντήσεις σας. Μακάρι να μπορούσα να τις πω όλες. Θα πω με στις πιο ωραίες. Λοιπόν, έχω νερό, κεριά και powerbank, λέει ο Νίκος. Δεν ξέρω πότε έγινε 75 χρονών, αλλά είμαι πανέτοιμος. Η Νίνα, δεν ξέρω αν έχω νερό, αλλά έχω 6 μπουκάλια κρασί. Μετράει. Μετράει, ενυδάτος είναι και αυτό. Έχω μακαρόνια. Το θέμα είναι χωρίς ρεύμα, πώς θα τα βράσω, λέει η Νικολέτα. Ισχύει, το πιο βασικό. Και το πιο ωραίο μήνυμα από το μέτρο: έχω ένα καταψύκτη γεμάτο. Αν κοπεί το ρεύμα, έχουμε περίπου 4 ώρες μέχρι το μεγάλο γλέντι. Λοιπόν, κάπως έτσι, εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Παρασκευούλα σήμερα, να έχετε ένα όμορφο, υπέροχο, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Να περάσετε τέλεια και σούπερ. Ραντεβού την Δευτέρα πάλι εδώ στον 89 Rainbow στις 11. Αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουζελάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάση Μωραϊτής. Από μένα, καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λοιπά όντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Τέταρτη μέρα της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σήμερα και χθες, μεσάνυχτα και κάτι, ήταν η σειρά του Κυριάκου Μητσοτάκη να ανέβει στο βήμα της. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα τέτα-τέτ Τραμπ και Σι Τσινπίνγκ στο μεταξύ συνεχίστηκαν και χθες. Ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναζητήσουν μια νέα προσέγγιση στη σχέση τους. Τον Κινέζο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις Βουλή στα Έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σχοινάς. Σιγά να μην πίστεψε λέξη του, σύσσωμη η αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη, ο καιρός γαρεγγής, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Τέλος, αν και σήμερα ξυπνήσατε με έντονο φνισμό, είναι γιατί η είδηση από την αντίστοιχη κατηγορία αφορά και πάλι την Ιωάννα Τούνη, η οποία ενημέρωσε τους ακολούθους της ότι πετάει πάλι για Παρίσι με μια φωτογραφία που στο κρεβάτι της υπήρχαν απλωμένα αμέτρητα ρούχα καθώς ετοίμαζε τη βαλίτσα της. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: See student hot takes.
4: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeeU.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, η φαρμακοποιή της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
11: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 2, είστε στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μεσημέρι Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου. Την καταφέραμε και αυτή την εβδομάδα. Και σήμερα μαζί ως τις 5, η καλύτερη παρέα στο ραδιοφωνό σας. Μείνετε μαζί μου. Το επόμενο τρίο ερώ έρχεται γεμάτο αγαπημένες επιτυχίες. Σε λίγο παίζω Imagine Dragons, Chris Ria και Pet Shop Boys. Μαζί μου είναι και η Nova. Δυναμώστε ένταση, ξεκινάμε με Sniff and the Tears.

Αφήθεν εσείς το Black Grants, είστε πάντα σαν με τα νέα Rainbow. Το Θοδωρής Κουτσαλάκης στην παρέα σας. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη, χρόνια πολλά. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Η σχετική υγρασία στο 63%. Μιλάμε στο Viber στο 69-43-80-80-89 και φυσικά στα social του 89 Rainbow, σε Instagram και Facebook. Κάντε μας ένα follow για να μπορείτε να βλέπετε στο feed σας όλα όσα αφορούν στον αγαπημένο σου σταθμό. Αν ετοιμάζεστε για Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας πάρετε μαζί σας μπαίνοντας στο 89rainbow.gr για να έχετε την καλύτερη μουσική όπου και αν πάτε. Αμέσως τώρα, το μοντέλ με το Another Love.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, παντού και πάντα, με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.

0: Put another the fire. David Bowie με το Cat People, Θοδωρής Πιτσαλέξης από τα νέα Rainbow. Έψαχνα προηγουμένως σε ένα site μόδας που μου πρότεινε ο Αντώνης Βλαβογελάκης, που τα έχει καλά με τα trends, για να ενημερωθώ για τις νέες τάσεις, και ανακάλυψα ότι η Gen Z και η Gen Alpha ξαναγυρνάνε στη μόδα των Zeros. Και λέω κάπου όπα ρε παιδιά, να γυρίσεις τα 80's να το καταλάβω. Να βάλεις μια βάτα, ένα τζιν, να φαίνεται η άσπρη κάλτσα, έχει ένα νόημα. Στιλάτο δεν το λες, για να είμαστε ξεκάθαροι, αλλά έχει μια βάση, πας πίσω. Να ξαναφέρεις τη μόδα το φανελάκι πάνω από το μακριμάνικο, πότε πρόλαβε να φύγει για να ξανάρθει. Θα πρέπει να μου κάνει ένα ιδιαίτερο Αντώνης, μάλλον που τα έχει και φρέσκα, γιατί έχω μείνει πίσω. Μαζί μου είναι και η Νόβα αυτή την ώρα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε μπορείτε με το Call Me Back στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού να σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, ενώ αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr. Μόλις θα επιστρέψω από το break, έρχεται ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Chris 3, ενώ σε πολύ λίγο θα έρθει και το νέο τραγούδι των U2. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Όλοι έχουμε μια τέτοια φίλη, η οποία όταν πάμε να της πούμε τα βάσανά μας, τα προβλήματά μας, αυτά που μας απασχολούν, ρε παιδί μου, έχει μια λύση για όλα, με βάση πάντα βέβαια τη δική της οπτική γωνία. Ακούστε.
3: Ρε, εσύ ψάχνω να βρω σπίτι και δεν βρίσκω τίποτα κάτω από 600-700 ευρώ.
4: Γιατί νοικιάζεις?
3: Τι εννοείς γιατί νοικιάζω?
4: Καλά, συγγνώμη, γιατί δεν αγοράζεις?
3: Δίνεις δηλαδή 600-700 ευρώ σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό σου?
4: Αυτό είναι basic economy.
3: Και πού θα βρω, Μαρή, τα λεφτά να τα αγοράσω?
4: Δεν χρειάζεται να τα βάλεις όλα. Δίνεις στην αρχή μια προκαταβολή.
3: Πόσο προκαταβολή?
4: Ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάρικα.
3: Και τα 40 πού θα τα βρω?
4: Κάνεις λίγο οικονομία. Δεν γίνεται να έχεις και καφέδες από έξω και σπίτια.
3: Δεν μου λες, εσύ έτσι το πήρες το δικό σου?
4: Όχι. Εμένα μου το αγόρασε ο μπαμπάκας μου.
3: Αλλά και πάλι, είναι θέμα νοοτροπίας.
4: Κρίση, Κωνσταντίνα, γιατί δεν γίνεις οικονομολόγος? Θα πας τόσο καλά.
3: Ωρε λες.
4: Τι ωραία ιδέα σου.
3: Όσε.
2: Τέλειο. Είναι θέμα νοοτροπίας όλα, εντάξει, το καταλαβες?
3: Oh yes.
2: Νοοτροπία.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκατη το μισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
13: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκινά αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: 89 Rainbow. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
14: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian

Η Genesis με ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια του στο That's All, στον 89 Rainbow. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τους U2, οι οποίοι συμπληρώνουν μισό αιώνα από την πρώτη φορά που έπαιξαν μαζί όλα τα μέλη του group. Ολοκένουργιο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια, ο τίτλος του Carnaval Deluxe κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου. Από χθες είναι στον αέρα το δεύτερο σίγγλ με τίτλο Silencio. Τις προηγούμενες μέρες τα social είχαν κατακλειστεί από teasers του τραγουδιού. Τώρα το απολαμβάνουμε ολοκληρωμένο. Δυναμώστε ένταση.

αγαπημένη επιτυχία στο ραδιόφωνο της πόλης. Είστε στα Μοντανέα Rainbow. Αυτή ήταν η Talk Talk με το Such a Shame. Θοδωρής Κουτσαλάκης μαζί σας. Τα κατάφερε η Εθνική χθες βράδυ, κερδίζοντας εκτός έδρας στη Σερβία με 2-1 με ανατροπή, και ανεβαίνει στην πρώτη θέση του ομίλου με 3 βαθμούς, αφού το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ολλανδία και τη Γερμανία έμεινε στο 1-1. Ο επόμενος αγώνας είναι εκτός επίσης για το Nations League στις 27 του μήνα με την Γερμανία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Εδώ είναι και η Nova. Είσαι στην Nova? Κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνερ την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: 89 Rainbow.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η ώρα είναι 3. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Θοδωρής Κιτσαλάκης στον 89 Rainbow. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου. Θυμίζω επικοινωνούμε στο Viber στο 6943-8089 και στα social σε Instagram και Facebook. Και αυτή την ώρα μόνο αληθινή μουσική για όλους εσάς. Duran Duran, Metallica και Anastasia σε λίγο. Αμέσως τώρα η Melissa Etheridge με το Like the Way I Do.

Έτσι να σας ακούω ανεβασμένους. 89 Ρίμπο και Θοδωρής Πιτσαλάκης. Αυτό ήταν το Born to be Wild. Βλέπω ότι έρχονται αλλαγές με τα ATM, παιδιά. Στην Γαλλία ξεκίνησαν ήδη. Τέσσερις τράπεζες συνεργάζονται και δημιουργούν ένα κοινό δίκτυο ATM ώστε να χαμηλώσουν προφανώς τα κόστη συντήρησης. Οι πελάτες τους θα μπορούν να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο δίκτυο, που κάθε ATM θα αναγνωρίσει την κάρτα του πελάτη και θα εμφανίσει το ανάλογο περιβάλλον που είχε ως τώρα από την τράπεζά του. Θα μπορεί εκτός από αναλήψεις να κάνει καταθέσεις μετρητών αλλά και επιταγών, όπως επίσης και πληρωμές. Το βλέπω να έρχεται λίαν συντόμως και εδώ αυτό. Αμέσως τώρα στο 89 Rainbow παίζω Romantics και Talking in Your Sleep. Να το

0: Sticks και Boat on the River, 89 Rainbow και Θοδωρής Κρυσαλάκης στην παρέα σας. Έρχονται περιπολίες και αυτό φορά μαθαίνω για όσοι καταλήγουν παράνομα ογκώδια αντικείμενα όπως έπιπλα, στρώματα ή μπάζα στα πεζοδρόμια. Πλέον το πρόστιμο κυμαίνεται από 500 έως 3.000 ευρώ. Μάλιστα, από τον Δήμο Θεσσαλονίκης έχει ζητηθεί στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να τοποθετήσει κάμερες για την καταγραφή των παραβάσεων. Οπότε έχετε το νου σας, Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σημείο. Στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Toto. Μείνετε εδώ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 89 Rainbow.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

Led Zeppelin και All Alone Love. Η απίθανη φωνή του Robert Plant. Όσα χρόνια και περάσουν, τον είδαμε το καλοκαίρι στο Sunny Festival. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης, είστε στον 89 Rainbow. Αν παντρεύεστε και σκέφτεστε να βάλετε ως λίστα γάμου αριθμό λογαριασμού, ψάξτε το λίγο παραπάνω, γιατί τα πράγματα δεν είναι πλέον όπως παλιά. Ένας φορολογούμενος επικαλέστηκε το γάμο του για να δικαιολογήσει το ποσό που εμφανίστηκε στο λογαριασμό του, ύψους 14.000 περίπου ευρώ. Ο έλεγχος δεν συμφώνησε με τις καταθέσεις, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις ήταν επαναλαμβανόμενες και σε διαστήματα σε όλη τη διάρκεια του έτους, και έτσι η ΑΔΕ καταλόγησε πρόστιμο 21.223 ευρώ. Γιατί όταν βλέπεις καταθέσεις 50, 100 ή 200 και είναι κοντά στην ημερομηνία του γάμου, έχει καλώς. Όταν όμως υπάρχουν ποσά του τύπου 1757,84 6 μήνες μετά, μάλλον δεν πρόκειται για γαμήλιο δώρο. Κάτι άλλο είναι αυτό. Αμέσως τώρα στα μετανέα Rainbow έρχονται οι Animals. The Night, δυναμώστε ένταση.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

πιο χαρακτηριστικές κιθάρες ever. Mark Knopfler, Dire Straits, Lady Rider. Στο Μοντανέα Rainbow, ο Θοδωρής Κουτσαλέξης, ο ραδιοφωνός σας. Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στη Θεσσαλονίκη. Απόψε το βράδυ θα γίνονται εργασίες στην Κλαθμόνο, στην Ανοπόλη. Οπότε έχετε το νου σας όσοι βρεθείτε εκεί. Ευχαριστούμε την Νόβα που ήταν μαζί μας. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τελειώ. Α, και κάτι ακόμη. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Σε λίγο, Αντώνης Βλαβογελάκης εδώ, αμέσως τώρα στο Μοντανέα Rainbow, Guns N' Roses και Don't Cry.

0: Αγαπημένες και αγαπημένοι και λιπάοντα του σύμπαντος, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Αντώνης Βλαβογελάκης με μια ματιά στο τι συμβαίνει εκεί έξω στον κόσμο. Χθες μεσάνυχτα και κάτι που λέτε, ανέβηκε στο Βήμα του ΟΗΕ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα ταραξίας, ζήτησε μεγαλύτερο σεβασμό όλων στο διεθνές δίκαιο και αυστηρότερο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, σαν ψέματα θα σας φανεί, αλλά και ο Τούρκος πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρός, αλλά γείτονας και σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι οι διμερείς σχέσεις είναι ευαίσθητες για να χρησιμοποιούνται ως προεκλογικό εργαλείο. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε για τις Βουλή στα Έδρανα, τα οποία χθες φιλοξένησαν διαμάχη κομματική σχετικά με το άρθρο 74 για τις αγροτικές ενισχύσεις. Πρέπει να αποκαταστήσουμε ένα αξιόπιστο σύστημα, είπε ο αρμόδιος υπουργός Σχοινάς, σιγά να μην πίστεψε λέξη του σύσσωμη ή αντιπολίτευση. Αν είστε στην κατηγορία των συμπολιτών μας που αναμένουν να δουν τι μέλη γενέστε με την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, λίγη υπομονή ακόμη, ο καιρός γάρα εγγύς, οι ανακοινώσεις λέει θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Από την κατηγορία ειδήσεων και είχα μια φαγούρα τέλος, δεν μπορώ παρά να μοιραστώ μαζί σας ότι ο Μιχαήλ Άγγελος Βαρθακούρης βρέθηκε σε μια πτήση με την Πενέλοπε Κρούζ και φωτογραφήθηκε μαζί της. Τη φωτογραφία μάλιστα δημοσίευσε στα social η περήφανη μάνα Σοφία Αλιμπέρτη. Αυτά προς το παρόν από μένα και τώρα συνεχίστε ό,τι κάνατε.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: 89 Rainbow. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
12: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
13: Η ώρα είναι 4, τελευταία 60 λεπτά μαζί. Είστε στα 89 Rainbow, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Ο Θοδωρής Κρυζαλάκης σε μικρόφωνα, άνοιξα τώρα το ραδιοφωνό σας. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το θερμόμετρο αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου, η σχετική υγρασία στο 47%. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Εύα. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber στο 69-43-80-80-89 ή μέσω των social σε Instagram και Facebook. Τώρα, ετοιμαστείτε γιατί έρχονται επιτυχίες από Robbie Williams, Savage Garden, αλλά και Stevie Wonder

είναι νέα Rainbow και Bangles. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στο μικρόφωνο. Μια νέα τεχνολογική επανάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Πρόκειται για τις μπαταρίες ιών των νατρίου που έρχονται λίγα συντόμως για να σπάσουν την απόλυτη εξάρτηση της βιομηχανίας από το λίθιο, το κοβάλτιο και το γραφίτι. Είναι η εναλλακτική λύση η οποία βασίζεται σε άφθονα και φθηνά υλικά. Και εννοείται η Κίνα φαίνεται να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρωτοπορία έναντι του υπόλοιπου κόσμου. Βέβαια, οι μπαταρίες αυτές δεν ενδείκνυται για οχήματα που καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, καθώς είναι μεγαλύτερες από τις συνηθισμένες. Η χρήση τους φαίνεται ότι θα επικεντρωθεί στις σταθερές υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ας πούμε τα data centers, όπου οι ανάγκες είναι τεράστιες πλέον, ειδικά με την άνοδο

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: David Bowie ήταν αυτός με το Let's Dance. Το Θοδωρής Κουζαλάκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα Χριστίνα. Να είσαι και σε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γρηγόρη. Ο Δανέα Rainbow γιορτάζει μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα είμαστε ζωντανά στην πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί η Ιβέα Cream σε περιμένει με τη δική της ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, Interactive Digital Game και μοναδικά δώρα από την Ιβέα. Μην το χάσεις. Θα επιστρέψω αμέσως μετά το break με ένα καταπληκτικό τραγούδι από τους Doors για τα τελευταία 30 λεπτά της εκπομπής. Να είστε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Η σημερινή μας αναλογική επανάσταση είναι κοινωνική.
3: Δηλαδή, μας τρομάζεις.
2: Θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιον? Πάρτε τηλέφωνο, όχι μήνυμα, όχι ηχητικό, όχι 12 emoji και ένα τζιφ με γάτα, κανονική ανθρώπινη φωνή από το τηλέφωνο με αλληλεπίδραση.
3: Ούτε βίντεο κλήση επιτρέπεται, κύριε Αντώνη.
2: Ούτε, χωρίς εικόνα. Αφέσου λίγο να καταλάβεις συναισθήματα από τη φωνή μόνο του άλλου. Αλήθεια θυμάσαι πως είναι η φωνή ανθρώπων που έχεις καιρό να μιλήσεις? Ή πιστεύεις ότι θυμούνται τη δική σου?
3: Τη δική μας τη φωνή τη θυμούνται όλοι, Αντώνη. Κάθε μέρα τους μιλάμε.
4: Έτσι, είμαστε αξέχαστοι, Αντώνη, αφού.
2: Εντάξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Rainbow Morning Show 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: 89 Rainbow.
7: Μεγάλη προσφορά!
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και για σήμερα με YouTube. Ο Θοδωρής Κουσαλέξης εδώ για λίγο ακόμη ως τις 5 στο ολοκαίνουργιο πρόγραμμα του 89 Rainbow. Για να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Περιφερειακός επανανατολικά από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου είναι αυξημένη κίνηση. Από δυτικά είναι λίγο χειρότερα από Ευκαρπία μέχρι και λίγο πριν τα Πεύκα. Στην εσωτερική περιφερειακή, στον κόμβο της Σταυρούπολης, έχει αρκετά αυτοκίνητα. Όπως επίσης και σε διάφορα σημεία της Λαγκαδά, κατηφορίζοντας προς το κέντρο. Πλατεία Βαρδαρίου και Δικαστήρια, όλη η περιοχή στα κόκκινα. Εγνατία Τσιμισκή, χαλαρά. Λίγο παραπάνω κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης. Στην Όλγας, από Πλούτονος μέχρι Συνδίκα, αρκετά αυξημένη ροή. Και στην Ανατολική είσοδο, από Νέα Ελβετία και μέχρι Μαρτίου, θα συναντήσετε επίσης πολλά αυτοκίνητα. Καλό κουράγιο αν είστε στον δρόμο αυτή την ώρα. Αυτή είναι η Box Stops τώρα στο 89 Rainbow.

Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα με Scorpions και Still Loving You. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας από τις 2 στο μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Βλέπω μια προειδοποίηση για βροχές αύριο από τα ξημερώματα και κάποιες στιγμές το πρωί μάλλον. Θα το νιώσουμε το φθινόπωρο αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, καλά να περάσετε. Αύριο 2 με 4 ο αγώνας Φόρμουλα 1 στο Αζερβαϊτζάν. Δεν είναι την Κυριακή, μην το μπερδέψετε. Ράσελ, Λεκλέρ και Πιάστρι, η πρώτη τριάδα στο qualifying. Σε λίγο ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας και θα μείνει στις 8. Ο Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί στις 10. Τη Δευτέρα πάλι εδώ στις 2. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream. Μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: 89 Rainbow.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
10: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
12: Ιζωμάτ Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
13: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
14: Και από κρωματάκι.
13: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής, μόλις ένα βήμα πριν το Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρεις ώρες και σήμερα μαζί με τα καλύτερα μέχρι τις 8. Πρώτα, Blondie, One Way or Another. Τα λέμε σε λίγο.

Rainbow, Can't Stop Red Hot Chili Peppers. Τα πράγματα είναι δύσκολα έξω όσον αφορά την κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Θα τα δούμε λίγο αργότερα αυτά. Προς το παρόν, κάτι το οποίο θα βοηθήσει οδηγούς και μη. Χαλαρό, ό,τι πρέπει, πολύ καλό. Από τη χρονιά του 1988, μέσα από το πρώτο άλμπουμ της Τανίτα Τικάραμ, το Ancient Heart, το γνωστό Twisting My Sobriety, έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό. Το απολαμβάνουμε τώρα στον 89 Rainbow και σε λίγο, αγαπημένοι μου Charlatans.

0: On the Border, Al Stewart. 100 χρόνια Nivea Cream και 89 Rainbow θα είναι εκεί για να γιορτάσει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 11 με 2 εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Αριστοτέλους. Παράλληλα, η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της, να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game της και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. 89 Rainbow.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

ψάξει αυτή η δουλειά του Jagger, η solo, το Just Another Night με άλλα τραγούδια, κλασικά των Rolling Stones. Παίζει και αυτό στον 89 Rainbow. Δυνατή ημέρα σήμερα. Συναυλιακά έχουμε John Lee Turner στην Θεσσαλονίκη να ερμηνεύει hits από Rainbow, Deep Purple αλλά και άλλα κλασικά της rock. Μιλώντας για Rainbow, η Rainbow με το Ronnie James Dio τώρα στο Temple of the King.

Foreigner Urgent. Μου ήρθαν και μηνύματα για τα προβλήματα στα Μάλγαρα από εσάς στο Viber. Θέλει υπομονή εκεί και όλα αυτά λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης που γίνονται στην Εθνική Οδό. Κατά τα άλλα, στον περιφερειακό αυτή την ώρα με κατεύθυνση τα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και την Πολύχνη έχουμε χαμηλές ταχύτητες. Επίσης, θέλει προσοχή για το κέντρο και η Μοναστηρίου αλλά και η Καρατάσου, καθώς πλησιάζουμε από τα δυτικά προς το κέντρο της πόλης, αλλά και η Λεωφόρος Νίκης. Η συνέχεια με Nirvana και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Όποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί ενεργείο.
1: Υγεία.
2: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: 89 Rainbow.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
7: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Βογιατζής, είναι η δεύτερη μας ώρα. Θα την ανοίξω με Aha, Take On Me, θα συνεχίσω με Police, Message In A Bottle και τα λέμε σύντομα. Προχωράμε μαζί και σήμερα μέχρι τις 8.

89 Rainbow και Monophonics Bang Bang. Έχω δεχθεί μηνύματα και στα social μου, αλλά γενικότερα και ερωτήσεις σχετικά με το πώς μου φάνηκε το νέο από YouTube. Λοιπόν, το Silencio το έχω ακούσει 2-3 φορές, μου αρέσει. Τώρα περιμένω, εννοείται, ολοκληρωμένο Carnaval Deluxe, όλο το άλμπουμ δηλαδή, για να, εντάξει, νιώσω τι μου βγάζει όλο αυτό, όλη αυτή η YouTube, η οποία ομολογώ και το ξέρετε, δηλαδή εδώ τα λέμε και στο μικρόφωνο του 89 Rainbow, τα τελευταία χρόνια δεν μου λένε και πολλά, αλλά τώρα νομίζω ήρθαν για να κάνουν τη διαφορά. Οπότε πρώτες εντυπώσεις θετικές. Christopher Cross, Talking Heads, Four Non Blondes και τα ξαναλέμε.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Bon Jovi. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Τι προτιμάμε περισσότερο, να μας αγαπούν ή να μας εκτιμούν?
3: Εγώ,
2: ναι,
3: προτιμώ να μ' αγαπούν.
2: Καλά κάνεις.
3: Γιατί νιώθω ότι η αγάπη έχει να κάνει με την ολότητα. Δηλαδή ο άλλος μ' αγαπάει όπως είμαι, όχι μόνο με τα καλά μου,
2: ναι.
3: Αγαπάει και τα ελαττώματά μου.
2: Το όλον.
3: Ενώ η εκτίμηση έχει να κάνει περισσότερο με τα καλά στοιχεία του
2: με
3: άλλου.
2: Το χαρακτήρα δηλαδή λες.
3: Εγώ θα πάω λίγο τώρα με την εκτίμηση. Καλό είναι να σε αγαπούν, αλλά να σε εκτιμούν κιόλας. Γιατί όταν σε αγαπούν μόνο, βάζουμε σαν δικαιολογία την αγάπη,
2: mm-hmm.
3: Και επειδή σε αγαπώ, μπορώ να κάνω και εκείνο, μπορώ να κάνω και τ' άλλο. Ο Τάσος λέει να με αγαπούν, εκτίμηση θέλω στη δουλειά μου, στο σπίτι θέλω κάποιον να με αγαπάει ακόμα και όταν είμαι με φόρμα και τρώω πάνω από τον νεροχύτη.
2: Ο γλυκούλη.
3: Προσοχή στα ψίχουλα, Τάσο. Βέβαια, εδώ διαβάζω, η εκτίμηση είναι για το βιογραφικό, η αγάπη για το βιωματικό.
2: Oh.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
1: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: 89 Rainbow.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο Regency Casino ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

στον 89 Rainbow με ένα από τα καλύτερα των Europe, The Final Countdown, γιορτάζουν σήμερα η Europe τη κυκλοφορία ενός ακόμη άλμπουμ, Come This Madness, και είναι πολύ χαρούμενοι. Δώστε το ένα ακούσμα αν μπορέσετε σε μουσικές πλατφόρμες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ και οι Simple Minds θα επιστρέψουν τον Γενάρη όμως του 27 με νέο άλμπουμ. Αυτό είναι το Don't You. Σε λίγο, μουσική αλλαγή με Teddy Swims, Lose Control. Καλησπέρα σε όλους, όλες. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow. Προχωράμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8.

Andrew Donalds, γρήγορη ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα μέσα στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο, καθυστερήσεις στη Μοναστηρίου και στην Καρατάσου. Δυτικά στη Μίκη Θοδωράκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, αλλά αυτές οι καθυστερήσεις πιάνουν μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου, επίσης στην Εθνικής Αντιστάσεως στην Καλαμαριά. Και στο περιφερειακό, προβλήματα με κατεύθυνση στα ανατολικά από την Ευκαρπία μέχρι και την Επταπυργίου.

0: Fix. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
1: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
2: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSage.gr.
4: Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο φαρμακοποιός σου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, οι φαρμακοποιοί της Θεσσαλονίκης θα βρίσκονται στη Νέα Παραλία για να σε ενημερώσουν για θέματα φαρμακευτικής φροντίδας, ευεξίας και ομορφιάς από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Χρυσός χορηγός της εκδήλωσης, ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε όλους στις 27 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία. Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.
5: 89 Rainbow.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Τρίτη ώρα πάντα ζωντανά. Σε λίγο Peter Tosh, Johnny B. Good. Πρώτα November Rain, Guns N' Roses. Και σε λίγο μοιράζομαι μερικά ακόμα μαζί σας. Μείνετε εδώ.

Heart στον 89 Rainbow. Είδα και το τρέιλερ του Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, εντυπωσιακό, όπως και εκείνη φανταστική βραδιά της τελευταίας συναυλίας των Black Sabbath. Το φιλμ έρχεται σε επιλεγμένους κινηματογράφους, ξαναθυμίζω, στις 28 Οκτωβρίου. Καλό θα ήταν να δείτε το τρέιλερ, αξίζει. Def Leppard, Hysteria, τώρα στον 89 Rainbow και σε λίγο τα ξαναλέμε.

0: καλησπέρα σε όλους. 89 Rainbow, ο Νίκος Μπογιατζής με Chris Ria. Νάτος, ο Elton John. Πάντα ενεργός. Αυτή τη φορά, την ερχόμενη Δευτέρα, 28 του μηνός, εμφανίζεται στο Λονδίνο και κάνει εγκαίνια σε ένα χώρο εμβληματικό, το Battersea Power Station. 600 άτομα θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν ένα ιδιαίτερο event σχετικά με τα εγκαίνια αυτού του χώρου. Λοιπόν, ως χώρος και συναυλιών, αλλά και ως χώρος που θα γίνονται διάφορα δρόμενα τέχνης εκεί. Και το καλύτερο, ακούστε, την ίδια ημέρα θα μπορέσει ο κόσμος να προσπαθήσει να βρει εισιτήρια. Λοιπόν, μικρό break, πάμε να ακούσουμε τι κάνουν τα παιδιά του Rainbow Morning Show και σε λίγο επιστρέφω με αγαπημένη 89 Rainbow μουσική.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Το 54% των αντρών ερωτεύεται πιο γρήγορα σε σχέση με τις γυναίκες που το ποσοστό είναι 46%. Η ταχύτητα του έρωτα είναι διαφορετική. Οι άντρες ερωτεύονται κατά μέσο όρο μέσα σε ένα μήνα, ενώ εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε 2 μήνες.
3: Αλήθεια, εγώ νομίζω ότι το αντίθετο συνέβαινε.
2: Είδες, οι περισσότεροι νομίζουμε αυτό. Επίσης, οι άντρες ερωτεύονται και πιο συχνά στη ζωή τους σε σχέση με τις γυναίκες. Εμείς πολλές φορές το πηγαίνουμε όντως με τη λογική, ενώ οι άντρες το πηγαίνουν άντε πάμε και όπου βγει.
3: Ο Λευτέρης λέει, εγώ ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου από το πρώτο ραντεβού, εκείνη χρειάστηκε 6 μήνες. 14 χρόνια μετά ακόμα της λέω ότι απλώς άργησε να καταλάβει το προφανές.
2: Έτσι είναι.
3: Και η Νάντια δηλώνει ότι οι άντρες ερωτεύονται πιο γρήγορα, εμείς απλώς χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να δούμε αν είναι έρωτας ή αν θα αρχίσει να μας στέλνει καλημέρα όμορφη κάθε πρωί.
2: Ωραία είναι και αυτά τα μηνύματα.
1: Rainbow Morning Show, 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
5: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
1: 89 Rainbow.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

89 Rainbow, Stay the Night, Chicago. Γρήγορη ματιά στην κίνηση. Τα προβλήματα έχουν ελαττωθεί όσον αφορά τις ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες μόνο αυτή την ώρα στο περιφερειακό, από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι και το Επταπύργιο, με κατεύθυνση τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, ρολάρουμε όμορφα.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Lenny Kravitz, Low. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο 89 Rainbow δίνει ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι θα εκπέμπουμε ζωντανά, γιορτάζοντας μαζί με την Ιβέα Cream τα 100 χρόνια της εμβληματικής κρέμας. Εκεί η Ιβέα έχει ετοιμάσει για το κοινό μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία με interactive digital game και μοναδικά δώρα. Ραντεβού που δεν θες να χάσεις. Νίκος Μπογιατζής στον 89 Rainbow, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 8. Η συνέχεια με το Θανάση Μωραΐτη, ένα τελευταίο από εμένα, Enjoy the Silence, Depeche Mode και φυσικά πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Παρασκευής, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One. 89 Rainbow.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Απόγευμα Παρασκευή στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, αγαπημένη μέρα που γίνεται πάντα καλύτερη με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί ως τις 10 για να ακούσουμε αληθινή μουσική. Έχουμε και διαγωνισμό σήμερα όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Με διπλές προσκλήσεις για σινεμά, μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο Pat Benatar, τώρα Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven στον 89 Rainbow.

των 89 Rainbow, Donna Summer και Hot Stuff, ένα τραγούδι που γράφτηκε ένα χρόνο πριν κυκλοφορήσει, το 1978, από ένα αληθινό περιστατικό που συνέβη σε μια βοηθό της Donna Summer, που είχε βγει στο δρόμο στο Los Angeles, στην Sunset Boulevard. Προχωρούσε και ένας αστυνομικός την πέρασε για ιερόδουλη που εργαζόταν στο δρόμο. Αυτό έδωσε έμπνευση στην Donna Summer, που ήθελε να γράψει ένα τραγούδι για αυτές τις γυναίκες που βλέπουμε στο δρόμο και πώς στην πραγματικότητα είναι. Το τραγούδι το έγραψε σε 10 λεπτά, έμεινε όμως στο σιρτάρι. Η δισκογραφική της εταιρεία ήθελε να το τραγουδήσει η Cher. Η Donna Summer αρνήθηκε και πολύ καλά έκανε, γιατί αυτό το τραγούδι έγινε τεράστια επιτυχία για την ίδια, με το εξαιρετικό σόλο του Jeff Skunk Baxter, γνωστού από τους Doobie Brothers και τους Steely Dan, και της χάρισε και ένα Grammy για καλύτερη rock ερμηνεία. Σε λίγο, Mark Almond, τώρα Scorpions.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Rolling Stones και Miss You στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Ένα πολύ ενδιαφέρον κινηματογραφικό αφιέρωμα τρέχει από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10 Οκτωβρίου από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου σε διάφορους κινηματογράφους της Θεσσαλονίκης. 50 ταινίες, μυθοπλασίες και ντοκιμαντέρ, 50 ελληνικές ταινίες που έχουν γράψει κάθε μια τη δική τους ιστορία. Όλες πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά εγώ θα σταθώ τώρα σε μία που προβάλλεται αύριο στις 7.30 στο Θερινό Απόλλων, η Θεία από το Σικάγο του Αλέκου Σακελάριου από το 1957, αυτό το διαμάντι που δεν έχει αγγίξει ο χρόνος, με Γεωργία Βασιλιάδου, Ορέστη Μακρύ και πολλούς ακόμη. Την έχουμε δει χιλιάδες φορές στη μικρή οθόνη, αλλά στη μεγάλη οθόνη είναι μια καλή ευκαιρία. Για αυτήν την ταινία, αλλά και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες ταινίες, έχω διπλές προσκλήσεις. Σε λίγο επιστρέφω με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια, με κινηματογραφικό διαγωνισμό. Τώρα ας πάρουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Rainbow Morning Show.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Σήμερα έχουμε ιστορία. Μη σου πω και προϊστορία, δηλαδή.
3: Το αγαπημένο μου μάθημα.
4: Ήμουν πάρα πολύ καλή.
2: Στην προϊστορία.
4: Στην ιστορία.
2: Okay. Λοιπόν, ένα. Η Οξφόρδη λειτουργούσε ήδη ως πανεπιστήμιο όταν δεν υπήρχε ακόμη η αυτοκρατορία των Αστέκων.
5: Τι λες ρε παιδί μου.
4: Μπράβο.
2: Δύο. Υπήρχαν ακόμη μαμούθ όταν χτίζονταν οι πυραμίδες της Αιγύπτου.
4: Η Κλεοπάτρα πάνω σε μαμούθ.
2: Τρία.
5: Γάλα μαμούθ.
2: Όχι γαϊδάρας. Λοιπόν, τρία. Ο Κολόμβος ταξίδεψε στην Αμερική πριν εφευρεθεί η πηξίδα.
5: Και πώς πήγε.
2: Ξέρω εγώ, κοιτούς τ' άστρα.
5: Κατά λάθος. Παίζει κι αυτό.
1: Rainbow Morning Show. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr. In the nighttime.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 89 Rainbow. Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας.
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
8: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Και γιατί να πας έξω. Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Έλα. Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

OMD, Nola Gay, στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας, το διαγωνισμό που όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή δίνει διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε με παρέα τις καλύτερες ταινίες στις πιο αγαπημένες αίθουσες της πόλης. Διπλές προσκλήσεις για το θερινό Απόλλων 40 4 που προβάλλει πολλά αφιερώματα. Αφιέρωμα στο ελληνικό σινεμά, αφιέρωμα στον Ακίρα Κουροσάβα με Disney Classics και πολλά ακόμη. Αλλά προσκλήσεις και για το Μακεδονικό, φιλικές εταιρείες 24 που προβάλλει την Πατρίδα, το Φιόρδ, τον Φάκελο 137 και ένα αφιέρωμα στον Νίκο Περάκη. Εσείς θα επιλέξετε ταινία όπως και παρέα. Αυτό που πρέπει να κάνετε μέσα στα επόμενα 10 λεπτά είναι να στείλετε το μήνυμά σας στον 89 Rainbow. Μέσω Viber 6943 80 80 89. Στο μήνυμα γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη σινεμά. Καλή επιτυχία στην κλήρωση. Σε λίγο Cutting Crew, τώρα Simply Red.

Anastasia, Sick and Tired στον 89 Rainbow. Ευχαριστώ και σήμερα για την μεγάλη συμμετοχή σας, για το διαγωνισμό μας με τις διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές. Σινεμά με παρέα θα δουν στο Θερινό Απόλλων η Μαρία Λιακοπούλου, η Ελένη Γιαννιώδη, ο Τριαντάφυλλος Αφεντουλίδης, η Σέβη Κουγιουμτζή και ο Αλέξης Αλεξιάδης, ενώ διπλές προσκλήσεις για το Μακεδονικόν κέρδισαν η Μαρία Ελευθέρογλου, ο Νίκος Παναγιωτούδης, ο Θεοδόσης Παντίδης, η Αναστασία Στεργιάδου και η Μαρία Δακανέλη. Καλή προβολή σε όλους. Από σήμερα το βράδυ περιμένουμε μια επιδείνωση του καιρού από τα δυτικά. Κέρκυρα, Ήπειρος και Δυτική Στερεά θα επηρεαστούν. Αύριο αυτό θα συνεχιστεί προς την Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Αύριο θα επηρεαστεί και η Θεσσαλονίκη. Τις πρωινές ώρες θα έχουμε ασθενείς βροχόπτωση. Σε λίγο, Police, τώρα Neil Young, My

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
6: 89 Rainbow, βράδυ Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Καλησπέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας για μία ακόμη ώρα. Μαζί έως τις 10 ακούμε τραγούδια που αγαπάμε, καλές ειδήσεις και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο ακούμε Texas, I Don't Wanna Lover, τώρα Aerosmith και Dream On.

Smokey, I'll meet you at midnight, στον 89 Rainbow. Όπου και αν βρεθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, είτε παραμείνετε στην πόλη, είτε αποδράσετε, επισκεφτείτε ένα μουσείο ή έναν αρχαιολογικό χώρο. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη αυτό το Σαββατοκύριακο σε όσα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και τα διαχειρίζεται. Στα πλαίσια του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς που συμμετέχει η Ελλάδα για 300η συνεχή χρονιά. Σε λίγο, Maggie Riley αλλά και Guns N' Roses. Τώρα, Bryan Adams, Heaven, στον 89 Rainbow.

0: Prince και Kiss, αγαπημένο τραγούδι στον 89 Rainbow. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι, ώρα Δουβλίνου, η U2,
1: Kiss.
0: Ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton και ο Larry Mullen Jr. εμφανίστηκαν εκεί που όλα ξεκίνησαν, στο σχολείο τους στο Δουβλίνο, για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συγκροτήματος. 25 Σεπτεμβρίου ήταν τότε, το 1976. Έδωσαν μια εξαιρετική μίνι συναυλία, ξεκινώντας με το I Will Follow μπροστά σε μαθητές και μερικούς τυχερούς εκπαιδευτικούς. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα μας τραγούδια, ξεκινώντας με Pink Floyd.
2: Η Nivea Cream γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας και ο 89 Rainbow γιορτάζει μαζί της. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι δίνουμε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους για μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Ο 89 Rainbow θα είναι εκεί και θα εκπέμπει ζωντανά. Ενώ η Nivea Cream σε προσκαλεί να ανακαλύψεις την ιστορία και τις 100 χρήσεις της ευληματικής κρέμας. Να πάρεις μέρος στο Interactive Digital Game και να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 11 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους. 89 Rainbow και Nivea Cream μαζί για 100 χρόνια φροντίδας.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Τότο και Ροζάνα στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Μια ακόμη δωρεάν εκδήλωση στην πόλη για όσους αγαπούν το σινεμά, το ξενόγλωσσο σινεμά, αλλά και τον Ματς Μίκελσεν. Αυτός είναι ο πρωταγωνιστής στην ταινία Another Round. Στην Ελλάδα προβλήθηκε με τον τίτλο Άσπρο Πάτο. Κέρδισε εκείνη τη χρονιά το Όσκαρ ξενόγλωσσης διεθνούς πλέον ταινίας. Θα προβληθεί στο Πάρκο Πολυδόρου στην Άνω Πόλη την Κυριακή 8:30 το βράδυ, φυσικά με ελεύθερη είσοδο από το πρόγραμμα Σινεμά στις Γειτονιές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Σε λίγο ακούμε Dire Straits, Sultans of Swing, τώρα Gossip, Heavy Cross, στον 89 Rainbow.

Beatles και Come Together στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης, μαζί και σήμερα από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως συμβαίνει καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Το ραντεβού μας και πάλι την Δευτέρα ακριβώς στις 8. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης, χωρίς διακοπές. Και αυτό το βράδυ, αλλά και ολόκληρο το Σαββατοκύριακο, έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα, όπως αυτό. Larry Hall και John Oates, Man Eater. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο.

0: Με το νέο πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.